0: Sport FM Πάτρα.
1: Τάνια.
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
5: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
6: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
5: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
6: Σύγχρονο φανοπλοίο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
6: Τηλέφωνο 2610-642-399.
7: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
10: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2602 7551. Delta360.gr.
13: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
14: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
13: What?
15: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο, με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
6: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 20 Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 26.

Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμος Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
5: El Greco.
4: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
5: El Greco.
4: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
5: El Greco.
4: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
5: El Greco.
4: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
6: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
7: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
11: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου. Μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
3: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων. Κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων.

0: Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Κόσμο Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
4: Τουρκικό δημοσίευμα αναφέρει πως οι πράσινοι έκαναν δυνατή προσφορά για τον Φαν Τρόχελεν. Βόα μεγατώνουν με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, πυροδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buyout 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας, τον 31χρονο forward, αποχαιρέτησε με social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ μέχρι το καλοκαίρι του 2009 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Μπάλτα, καθώς έγινε γνωστή η ανανέωση του συμβολέου του. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας, το μήνυμα του Καταλανού παράγοντα. Με διπλή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία στην Ολλανδία την Κυριακή το πρώτο φιλικό με την Τεχάφσα. Ο Μέντος Εντόγλου με άλμα 861 σημείωσε την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος στο Diamond League του Μονακό και πήρε την πρώτη θέση, την τρίτη θέση στον αγωνισμό, κατέλαβε η Ελίνα Τζέγκο με 58-20. Αρχηγός του Ολυμπιακού για δύο ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Πανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ, συμφώνησε να ανανεώσει. Υπάρχουν συνεργασίες που ξεπερνούν τα όρια ενός συμβολέου. Με τις ίδιες αξίες και την ίδια φιλοδοξία συνεχίζουμε μαζί με στόχο να διεκδικήσουμε ακόμη περισσότερες επιτυχίες, αναφέρουν οι Ερυθρόλευκοι. Παίκτης του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινούν την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε, να κερδίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα και να εκπροσωπήσουμε επάξια την πράσινη φανέλα, το μήνυμα του Μπράνκου Μπάντιο σε συνέντευξη στον Big Win Sport FM. Σε προχωρημένες συζητήσεις και με δεύτερο χάφ βρίσκεται ο ΠΑΟΚ που την Κυριακή περιμένει τον ελεύθερο πλέον από την Βαλένθια Σαντα Μαρία. Τελευταίο φιλικό σήμερα με την Τβέντε και κλεισμένο των θυρών. Τη βαθέτη θλίψη του για τον άδικο χαμό της 15χρονης αθλήτριας της ομάδας Άννας Μαρίας Πανταζόνη σε τροχαίο δυστύχημα εξέφρασε ο ερασιτέχνης. Μεταγραφικό μπάμα από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η περίπτωση του Μάγκνουσον. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για δύο χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο προμητελικό του Παγκοσμίου Κυπέλου και προκρίθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλία σε ενόψη του προμητελικού με την Νορβηγία, καθώς ο Μάρκ Γεχί ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και του τιμωρημένου Σκουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.

0: ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
1: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
0: Και όταν φεύγεις.
1: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
5: Τι δροσιά του να έχετε.
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
6: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
7: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
11: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Στο Βιεϊρά για το Πετί, ο Πετί πλασάρει και είναι το 3-0. Ένα επίστευτο γκολ στην επίθεση για τον Πετί. Ο Πετί που κυνήγει σε τη φάση, οι Βραζιλιάνοι που διασύρονται από τους Γάλλους. Είναι το γκολ λοιπόν για τη Γαλλία που πλέον με αυτό το 3-0 επιβλητικότατα κατακτούν και απολύτως δίκαια τον τίτλο. Εδώ η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Με 3-0 στην τρίβη τη Βραζιλία, η Γαλλία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 1998.
16: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Intervention. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

0: Πολύ καλημέρα. Είμαστε μαζί εδώ. Μετά από σχεδόν ένα μήνα με τον Πάνο, τον Ζήλο. Καλημέρα, Πάνο.
1: Καλημέρα, Χριστό.
0: Ελπίζω να πήρε τι ανάσει που χρειαζόσουν.
1: Ήταν. Καλέ.
0: Σωτήρη Ταμπάκο, επίση μεγάλη επιστροφή στην Ενδεκάδα. Στη μουσαφική υποστήριξη εκπομπή και θα πάμε μέχρι τι 12. Καθώ πλέον μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Έχουμε μείνει δύο προημιτελική, δύο ημιτελική και ο τελικό στο παιχνίδι τη τρίτη θέση. Δεν το πολύ υπολογίζω να σας πω την αλήθεια, το πούμε Σάββατο. Μεγάλο δώρο σημερινό σε εμάς, εδώ, από τα μηνύματα. Θα σας πει ο Πάνος, που το κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο, να μας εξηγήσει λίγο πώς είναι τα μηνύματα. Το μεγάλο μας δώρο σήμερα έχει να κάνει με ένα τριήμερο ταξίδι, τρεις μέρες, δύο νύχτες δηλαδή, από το hotelbrain.com, για να πάτε ένα πολύ όμορφο τριημεράκι το μεγαλύτερος ξενοδοχειακός διαχειριστής πάνω από 100 καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα, το hotelbrain.com, πάνω από 35 προορισμοί σε όλη την Ελλάδα. Θα σας δώσουμε ένα πολύ ωραίο τριήμερο στο Radisson στην Ερέτρια. Πάνος ξέρει, το έχει δει από κοντά και ξέρει πόσο ωραίο είναι. Είναι ανακαινισμένο πλήρως και είναι και ιδανικό αν έχετε πάνω μου παιδιά, έτσι.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το δώρο μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο και από εκεί και πέρα θα σας πω τι άλλο παίζει. Όλα τα μηνύματα που θα έρθουν επίσης θα μπουν και για ένα τραπέζι στο Θεά Θάλασσα. Βάλτε αν θέλετε το πιο δώρα τα δύο θέλετε. Εγώ θα κάνουμε την κλήρωση και για το ένα και για το άλλο. Νομίζω ότι είναι μια χαρά δώρα και τα δύο. Μας διευκολύνει αν έχει δίπλα ποιο από τα δύο θέλετε. Πάνω πούμε μια το που στέλνει το μήνυμα.
1: www.sportpavlafm.gr, το site του Big Win Sport FM. Πάνω πάνω θα βρείτε ένα κόκκινο μπανεράκι το οποίο γράφει Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο live. Πατάτε εκεί στην πρώτη σελίδα που θα σας ανοίξει, βλέπετε τον τίτλο της εκπομπής του Χρήστου και τη φωτογραφία, ένα μεγάλο play, εκεί είναι το δεύτερο κλικ που πρέπει να κάνετε και οδηγήστε στη σελίδα η οποία μπορεί να σας αρχικά να σας βάλει να ακούσετε διαδικτυακά και υπάρχει και η φόρμα για να στείλετε το μήνυμα σας, όνομα, επώνυμο, κινητό του τηλέφωνου και ποιο δώρο θέλετε να διεκδικήσετε πατώντας απλά το enter για να φύγει.
0: Λοιπόν, φύγαμε, πρώτο τραγουδάκι, αυτή είναι η Foreigner.
1: Η Genesis.
0: Α, η Genesis. Βέβαια. Και έχω κι άλλο ένα δώρο το οποίο έχει να κάνει με τον δικό μου, με τη δικιά μου εφαρμογή στο Telegram, για αυτούς που είστε μέλη όμως ήδη εκεί και αυτούς που θα προλάβετε να γίνετε μέσα στην επόμενη, ας το πούμε, μισή ώρα, 45 λεπτά. Μπαίνετε στο Telegram αν θέλετε να παραλαμβάνετε απευθείας μηνυματάκι, εντελώς δωρεάν είναι, και παίρνετε δωρεάν τις όποιες προβλέψεις στέλνουμε απευθείας στο κινητό σας. Betting Tips, κατεβάστε την εφαρμογή Telegram, έτσι πρέπει να κάνετε αν δεν την έχετε. Betting Tips το όνομά μου, γίνεται μέλη, πάρα πολύ απλά. Εκκληρωθεί η μπάλα η επίσημη, η τριόντα από την Adidas, αλλά επειδή τρέχει αυτό το πράγμα δύο μέρες τώρα, εκεί μόνο θα γίνει σήμερα αυτή η κλήρωση. Μόνο, επαναλαμβάνω, αν είστε μέσα στο Telegram. Αν έχετε την εφαρμογή Telegram και αν θέλετε να παίρνετε απευθείας την πρόταση, τι πρόταση υπάρχει σήμερα, αυτό πρέπει να κάνετε για να κάνουμε αργότερα την κλήρωσή μας. Ωραία, λίγο Genesis, διακοπή και συνεχίζουμε πλέον με την κανονική ροή της εκπομπής.

0: 4,6.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Λοιπόν, αυτός είναι ο Elton John με το I don't wanna go on with you like that. Κάπου εκεί, 87-88 είναι αυτό. Θες έπαιξε και ο Robert Plant. Ήταν πολύ δυνατός γενικότερα. Όπως πάντα ο Plant. Απλώς λέω πως περνάνε τα χρόνια και όσο και αν είναι η φωνή, γιατί η φωνή του παραμένει εκπληκτική, πως κάποτε δεν μπορούσες ούτε να πλησιάσεις στη Νέα Υόρκη όταν είχαν οι Ζέπελιν συναυλία. Το Madison Square Garden γέμιζε 10 συναυλίες σερί sold out. Και λέω πως κάποια πράγματα, παιδί μου, πως έρχονται, αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν οι εποχές. Ήταν μια ωραία παραμονή του στην Αθήνα, την οποία την καταυχαριστήθηκε, πήγε στην Ακρόπολη, πήγε, έφαγε στην πλάκα, περπάτησε στους δρόμους. Ξέρεις, κάποτε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει.
1: Με τίποτα.
0: Ούτε στο Λονδίνο μπορούσε να κυκλοφορήσει. Το έχει πει αυτό στο Λονδίνο, το απέφυγε. Και μένει ουσιαστικά, μοιράζει τον χρόνο του, περνάει πολύ χρόνο στο Wolverhampton, εκεί που είναι οι Wolves, που είναι η ομάδα του, και ασχολείται με τα εγγόνια του. Είναι πολύ ωραία, ξέρεις, αυτή η εξέλιξη της, της ζωής. Σαν σήμερα, 11 Ιουλίου ήταν το 1982, είναι ο περίφημος τελικός Ιταλία-Γερμανία. Και εκτός του ότι ήταν ένα υπέροχο παγκοσμίο κύπελλο εκείνο το 82, με μια μεγάλη έκπληξη, γιατί η Ιταλία μπορεί να ακούγεται σήμερα, okay, η Ιταλία κέρδισε τη Γερμανία στο τελικό, αλλά η Ιταλία δεν υπολογιζόταν πάνω μου ούτε στους 8 πρώτους. Η λίστα των 8 πρώτων φαβορεί εκείνου του παγκοσμίου κύπελλου δεν περιλάμβανε την Ιταλία, που είχε περάσει με δύσκολο όμιλο, είχε αποκλείσει εμάς, τη Δανία και την ενιαία Ιουγκοσλαβία, αλλά δεν ήταν καλά και δεν την υπολόγισαν. Έκανε και άσχημο πρώτο γύρο, τρεις ισοπαλίες, ένα γκολ του Γκρατσιάνη με το Καμερούν που την κράτησε στο 1-1, της έδωσε την πρόκριση και μετά άλλαξαν όλα, νίκη με Αργεντινή, νίκη με Βραζιλία, νίκη με Πολωνία, οι μεγάλες μέρες του αδικοχαμένου, εγώ θα πω έτσι, φίλου μου, του Παολό Ρώση. Δεν βάζει ένα Διακογιάννη που νομίζω ότι είναι η ωραιότερη περιγραφή όλων των εποχών στον γκολ του Ταρντέλη, το δεύτερο γκολ των Ιταλών σε εκείνο τον τελικό. Ένα Ταρντέλη που τάχωσε πρόσφατα σε μια εκπομπή ιταλική στη FIFA για όλα, για το πώς γίνεται όλη η ιστορία, για το ότι κάποτε τα έλεγε ο Μαραντόνα και δεν τον πιστεύαμε, πήγανε λίγο να τον λογοκρίνουν την ώρα που τα έλεγε, και λέει, ζήτησε και συγγνώμη από τον Διέγκο, λέει, με τα χρόνια. Τα έλεγε, λέει, κάποτε και σε λέγαμε γραφικό, αλλά με τα χρόνια έχει δικαιωθεί πολύ. Ακόμα και όταν πήραν οι Αμερικάνοι αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, Αμερική, Μεξικό, Καναδάς, το 18, είπε, α, ωραία, λέει, είναι η ευκαιρία του αυτό που δεν κάνανε το 94, θα το σπάσουν, λέει, το ποδόσφαιρο σε 4 ημίχρονα. Θα έχει διακοπή, λέει, στη μέση και τα λοιπά. Πάλι το 18, γραφικό τον είπαν και τότε. Τέλος πάντων, το έχουμε.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε.
2: Μπράιντερ, μαρκάρει ο Ρώση, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτομπέλι και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουνε γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό offside. Σιρέα, Ταρντέλι, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0.

υπέροχη περιγραφή, υπέροχος τελικός, υπέροχο παγκόσμιο κύπελλο γενικά το 1982. Τη φωνή του Γιάννη Διακογιάννη. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, θέλω να σας πω, κάθε εβδομάδα σε αυτή την εκπομπή, ρυθμιστής, πρέπει να είστε άνω των 21 για να παίξετε και να παίξετε και υπεύθυνα. Ιντερβέτεν λοιπόν μαζί μας κάθε εβδομάδα. Αυτή είναι η Fleetwood Mac. Στον bwinΣΠΟΡ FM, το πρώτο αθλητικό σταθμό της χώρας, εδώ είμαστε 11 Ιουλίου του 2026 και στην τελική ευθεία για το παγκόσμιο κύπελλο του 2026.

0: Ο Τζον Πολ Γιάνγκ με το περίφημο Love is in the air. Θα έχετε ακούσει και το σποτάκι που παίζει συνέχεια και θα παίζει συνέχεια, γιατί είναι η υποστήριξη σημαντικότατη του Big Wins for FM. Μαζί με τον Big Wins for FM, λοιπόν, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, το Training Hub, 32 χρόνια η σχολή, 30 χρόνια ο Sport FM, σας δίνει την ευκαιρία αυτός των 5 υποτροφιών που μπορούν να αλλάξουν τη ζωή σας. Αυτές τις μέρες ανέβασα, ξέρεις, στο Instagram πάνω, την πρώτη διαφήμιση που κάναμε με τις πρώτες υποτροφίες όταν ξεκίνησε η σχολή, ήταν το 94, ο Sport FM το 96, το 98 το καλοκαίρι, λοιπόν, με φωτογραφία Ρονάλντο το φαινόμενο. Και από πάνω θα ήθελες να περιγράφεις εσύ αύριο μια τέτοια φάση. Έγινε αυτή η πρώτη διαφήμιση με την οποία υπήρξε η συνεργασία για υποτροφίες. Εκείνη την εποχή συνεργασία, έτσι κι αλλιώς αυτό ήταν ένα μαγαζί Sport FM για το αθλητικό ρεπορτάζ. Λοιπόν, ξέρεις τι, κοίταζα τώρα εδώ, ότι η επόμενη χρονιά, λοιπόν, αυτοί που ήρθαν ακούγοντας αυτή ή βλέποντας αυτή τη διαφήμιση, είναι ο κύριος Βάιος Τσούτσικας που τον έχετε εδώ πέρα τώρα, ο κύριος διευθυντής, έτσι, και ο Άλκης Τσαβδαράς που τον βγάλουμε αργότερα. Δηλαδή, είναι τουλάχιστον δύο, είναι πολύ ακόμα εκείνης της περίοδου, αλλά οι δύο αυτοί είναι η αμέσως επόμενη χρονιά που ήρθαν. Δηλαδή, και λέω, κοίτα πώς γυρίζεις πίσω, βλέπεις μια διαφήμιση που νομίζω ότι και οι δύο είχαν έρθει κανονικά, δεν είχαν έρθει με υποτροφία. Απλώς λέω, και θέλω να βρω κάπου τις πέντε υποτροφίες, να δω ποιοι ήταν οι πέντε του 98, πρώτοι που πήραν τις υποτροφίες. Μετά τις κάναμε 10, γιατί θα θυμάσαι ότι ξεκινήσαμε και κάναμε και με τους Sport Day τις υποτροφίες. Οπότε ήταν όλο μαζί. Λοιπόν, τι μπορείτε να κάνετε τώρα. Τώρα ακούτε το θέμα, το παίζουμε πολύ συχνά με τα σποτ. Η τεχνητή νοημοσύνη και η αθλητική δημοσιογραφία είναι σύμμαχος ή αντίπαλος. Game changer ή game over. Χίλιες λέξεις είναι maximum, οι χίλιες λέξεις, παιδιά, και με 600, 700, 800, αν το κείμενό σας είναι καλό, μπορείτε, το στέλνετε στο info papaki training hub, το hub με you, τελεία edu, τελεία.
1: Πάτρας Sport FM, 96,3, ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
3: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
5: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετική ποιότητα καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 328 150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Που βρεις. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
11: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
14: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
16: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
15: Άντε καλέ, εγώ.
16: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
15: Μα τι λες?
16: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
15: Ποια χαρτιά?
16: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
17: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
18: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
19: Πρώτο πέναλτι ο Πύρλο, γκολ. Δεύτερο πέναλτι ο Ματεράκη, γκολ. Και τα δύο για την Ιταλία. Ενδιάμεσα ο Βιλτόρε στην λαφρή γωνία των Μπουφών, γκολ για τη Γαλλία. Επόμενο πέναλτι ο Νταβίτ Τρεζεγκέ. Το σουτ Τρεζεγκέ βοκάρει και γραμμή δεν είναι γκολ. Το τεράστιο παίκτη πηγαίνει για την εκτέλεση. Η Ιταλία μπορεί εδώ να φτάσει στο 3-1 και το κάνει. Ο Ερίκα Βιδάλ για τους Γάλλους, γκολ σε 3-2. Δελπιέρο, λίγα μέτρα φορά, παίρνει το Μπαρτέ, γκολ. Ο Βίλι Σανιόλ.

Μεγάλο στην Μαδρίτη, μετά την επιτυχία της ομάδας του Πάολο Ρώση και του Έντζο Μπέαλτο, είναι και πάλι πρωταθλήτρια κόσμου, παίρνει τον τίτλο απέναντι στην Γαλλία. Η Ιταλία του Μαρσέλο Λίπτη θα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια και τυπικά σε λίγα δευτερόλεπτα, την ώρα που ο Καναβάρο παίρνει το κύπελλο και το σηκώνει στον ουρανό του Βερολίνου, ολοκληρώνοντας τη μεγάλη επιτυχία της Ιταλίας να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου μετά από 24 χρόνια. Της Ιταλίας που πέρασε μέσα από χίλια κύματα σε αυτή τη διοργάνωση και αυτή τη φορά να είναι αυτοί οι νικητές. Το κατάφεραν και η Ιταλία είναι η παγκόσμια πρωταθλήτρια για το 2006.

0: Lo Faresti, αυτή είναι η Μίνα και είναι ένα remaster αυτό το κομμάτι του παλιού της κομματιού της δεκαετίας του 70. Με την ευκαιρία ακούσαμε μετά από τον Γιάννη Διακογιάννη και την περιγραφή της κατάκτησης του 82 του Μουντιάλ από τους Ιταλούς και το Μουντιάλ, τα διαδικασία των πέναλτι στον τελικό του 2006 στο Βερολίνο που το είχαμε περιγράψει, το είχα περιγράψει για τον Sport FM εδώ. Ιταλία που λείπει για τρίτο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο, όποιος το έλεγε αυτό. Για ένα έμοιαζε αδύνατο, είχε λείψει μόνο από ένα στην ιστορία. Το 58 είχε αποκλειστεί τότε από τους Βορειοϊρλανδούς. Άντε έγινε μια φορά με τη Σουηδία το 18, λες τελείωσε, δεν θα ξαναγίνει. Γίνεται το 22 και γίνεται ξανά και το 26, είναι τραγικό. Είναι φοβερό. Και στο διάμεσο του 22 που δεν πήγε, ήταν πρωταθλήτρια Ευρώπης. Το 21, εκείνη που τρελαίνεις. Λοιπόν, πάμε μια γρήγορη. Τι έχουμε και τι δίνουμε. Δίνουμε από τον κορυφαίο ομιλό, το hotelbrain.com, την ευκαιρία να πάτε για τρεις μέρες, υπέροχες μέρες. Είναι τρεις νύχτες τελικά και τέσσερις μέρες. Εγώ έκανα λάθος την πρώτη αναφορά που έκανα. Είναι τέσσερις μέρες, είναι τρεις νύχτες στο υπέροχο Radisson στην Ερέτρια. Ένα πολύ όμορφο ξενοδοχείο για να χαλαρώσετε. Ειδικά αν έχετε παιδιά, θα χαλαρώσετε 100%. Αυτό είναι το ένα μας δώρο. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στη διαδικασία που θα μας τη ξαναπεί ο Πάνος σε λίγο. Τώρα, τι άλλο δίνουμε? Το τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή. Το μαγαζί του Γιώργου, του Λεπιδάκη, του φίλου μου. Αχτή Θεμιστοκλέους. Εκεί λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο δώρο μας. Σημειώνετε ποιο από τα δύο θέλετε. Να πω ότι η προσφορά του Radisson στην Ερέτρια είναι από τον όμιλο Hotel Brain, είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλυμάτων ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα, με περισσότερα από 100 καταλύματα και περισσότερα από 35 περιορισμούς σε όλη τη χώρα. Για να μάθετε περισσότερα ή να δείτε, γιατί υπάρχουν και τρομερές ευκαιρίες πολλές φορές και προσφορές, και είναι και για όλα τα βαλάντια στο hotelbrain.com, από Lux και από All Inclusive και από το να διοργανώσετε ακόμα και γάμο, μέχρι πιο απλά δωμάτια σε πολύ ωραίες περιοχές της Ελλάδας. hotelbrain.com. Λοιπόν, το 98-99 το μεταξύ μου λέγαν τώρα έξω που βγήκα, είναι ο Ταμπάκος, έτσι, νάτος, ο Θεός, ο ένας, ο μοναδικός άνθρωπος που κάνει την παραγωγή στις κορυφαίες εκπομπές του Sport FM. Είναι ο Καπάτος που είναι μέσα και κάνει και εκπομπές και κάνει και τα αλητεία. Είναι, είπαμε, είναι ο Βραμίδης εκείνη η χρονιά, στη δεύτερη χρονιά του. Είναι ο Τσαβδαράς, είναι ο Τσούτσικας, είναι ο Ασβεστάς. Η Μαρίνα Ιαδαμίδου, παραγωγός κορυφαία χρόνια τώρα στο Κοσμοτέ. Και θα ξεχάσω κι άλλους πάρα πολλούς. Απλώς λέω πώς από μια διαφήμιση και μια φορά μπορεί να προκύψει τόσος κόσμος. Αυτό για μένα είναι η μεγαλύτερη μου χαρά, αυτή η ιστορία με το κέντρο αρχικού ρεπορτάζ, δεν το συζητάω καν. Λοιπόν, θα πούμε μια γρήγορη πριν ακούσουμε τους Maneskin για το που στέλνουν τα μηνύματα.
1: www.sportpavlafm.gr, κεντρική σελίδα του Big Win Sport FM, πάνω μπανεράκι Big Win Sport FM ραδιόφωνο live, κόκκινο με λευκά γράμματα. Πρώτο κλικ εκεί, δεύτερο, μόλις σας ανοίξει η σελίδα, κάτω από τον τίτλο της εκπομπής «Τα διαμάντια είναι παντοτινά», υπάρχει ένα play. Εκεί κάνει το δεύτερο κλικ σας και οδηγήσει στη σελίδα που υπάρχει πλαίσιο για να γράψετε το ονοματεπώνυμό σας και το δώρο που θέλετε να διεκδικήσετε. Με το πάτημα του Enter φεύγει το μήνυμα.
0: Maneskin, Moriro Dare λέγεται αυτό. Θα πεθάνω βασιλιάς.

Και δίνω και μια μπάλα τριόντα από την Adidas, αλλά αυτό είναι μόνο μέσω της εφαρμογής του Telegram. Όποιοι έχετε Telegram, λοιπόν, έχετε κατεβάσει την εφαρμογή, είτε όποιο τηλέφωνο και να έχετε, είτε μέσω του App Store, είτε μέσω του Google Play. Η εφαρμογή Telegram είναι αυτή με την οποία μπορείτε να λαμβάνετε κατευθείαν στο κινητό σας τηλέφωνο την πρότασή μας για ό,τι έχουμε δει και ό,τι έχουμε αυτή. Η εφαρμογή λοιπόν είναι στο Telegram, θα μπείτε Betting Tips Χρήστος Σωτηρακόπουλος, ελληνικά βάζετε το όνομα και θα το βρείτε. Γίνεστε μέλη, είναι εντελώς δωρεάν και εντελώς δωρεάν λαμβάνετε και θα λαμβάνετε και όταν τελειώσει το παγκόσμιο κύπελλο, όταν ξεκινήσει η σεζόν με την Αγγλία και με όλες τις κατηγορίες της Αγγλίας και τα δικά μου και των παιδιών του England365.gr της προβλέψεις τους. Αν είστε εκεί μέσα, σε λίγο που θα κάνουμε την κλήρωση, θα είστε πιθανώς ένας από τους τυχερούς για την μπάλα, την τριόντα, την μπάλα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2026. Εδώ είναι η Led Zepp και αυτή είναι η φωνή, η φοβερή φωνή, η θεϊκή φωνή του Robert Plant. All a lot of love από το Led Zeppelin 2.

0: περνάμε στον Αλέξανδρο Καρκάλη έτσι. Καλημέρα, γόρι μου.
1: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Εσύ πώς είσαι, είσαι καλά.
1: Καλά.
0: Unibasket, Unibasket. Φτάσαμε στους τελικούς στο Unibasket, έτσι.
1: Έτσι, ναι. Έχουμε μιλήσει πολύ για σόκα και πια ολοκληρώθηκε.
0: Καλά, εντάξει, οκ. Okay. Ας μιλήσουμε και για μπάσκετ.
1: Να πάμε
0: λοιπόν
1: και σε κάτι διαφορετικό.
0: Για πες. Ναι,
1: είναι η 19η σεζόν του All Win Unibasket, το φοιτητικό πρωτάθλημα της Αθήνας που ολοκληρώνεται. Με δεκάδες φοιτητικές ομάδες, ξεκίνησε από τον Μάιο, την Τρίτη το απόγευμα έχουμε τους τελικούς. Το ένα τουρνουά όπου κάθε χρόνο συμμετέχουν παίχτες από την Α1 μέχρι και τις χαμηλότερες τοπικές κατηγορίες της. Πολλά χρόνια έχουν πέρασει το παρελθόν παίχτες από τον Απαδέρφια Αντετοκούμπο μέχρι το Γιάνκοβιτς, το Μάντζαρι, το Όγρι, πάρα πολλούς παίχτες γνωστούς. Στη μικρή κατηγορία συμμετέχουν στο Unibasket, έτσι και φέτος στην πρώτη κατηγορία έχουμε τους περσινούς πρωταθλητές Λοσέχιος απέναντι στους πρωτοεμφανιζόμενους αδικημένους με ρόστερο ομάδων από Α2 και Β Εθνικής. Δεύτερη κατηγορία, οι περσινοί και εκεί πρωταθλητές έχουν φτάσει ξανά σε ένα τελικό, η Detroit, και περιμένουν να μάθουν το φιναλίστ τους σήμερα ανάμεσα σε Bulls και Lasers. Ενώ στην τρίτη κατηγορία έχουμε την ομάδα της Real Δυτικής Αττικής με τους Κουζουνίδες να διεκδικούν το τρόπαιο για να ολοκληρωθεί έτσι και γενικότερα όλα όσα κάνουμε και φέτος σε Unileague, σε Σόκα, όλα θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι αυτήν την Τρίτη. Αυτά σε γενικές γράμμες.
0: Έγινε, Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, γόρι μου.
1: Επίσης.

0: The Last Shadow Puppets. Λοιπόν, η Ισπανία ανοίξε το Βέλγιο 2-1 πιο δύσκολα από ό,τι μπορούσαμε να περιμένουμε. Εγώ να πω την αλήθεια, περίμενα το Βέλγιο να έχει μια αντίσταση, αλλά η Ισπανία είχε δείξει πολύ σοβαρή αμυντικά. Δεν περίμενα μεγάλο σκορ, περίμενα εκεί αυτό το πράγμα, ένα γκολ διαφορά. Αλλά το περίμενα να σκορ περισσότερο στο 1-0 ή 2-0 και λιγότερο στο 2-1 και δύσκολα. Τραυματίστηκε ο Κουρτουά, ο οποίος είπε ότι μπορούσα να μείνω λίγο περισσότερο στο γήπεδο. Την απόφαση την πήρε ο Ρούντι Γκαρσία, τον έβγαλε, έβαλε το Λέμενς. Εδώ μπαίνει η ερώτηση, έφυγε η μπάρα τα χέρια του Λέμενς. Οκ, το ποδόσφαιρο είναι ένα άθλημα λαθών, παιδιά. Τερματοφύλακας, εδώ υπάρχουν τερματοφύλακες που τους φεύγει η μπάρα μέσα τα χέρια. Ο Καν πήγε τη Γερμανία το 2002 μέχρι τον τελικό και του φύγει η μπάρα στο πρώτο γκολ του Ρονάλντο. Ο Αρκονάδα κάποτε πήγε την Ισπανία μέχρι το τελικό του Euro και του φύγει η μπάλα μέσα τα χέρια στο φάουλ του Πλατινί. Δεν ήταν τέτοιο αυτό που φάει ο Λέμενς χθες. Έχει ξεσηκωθεί λίγο στο Βέλγιο ότι έφταιγε για τον γκολ. Εγώ δεν θεωρώ ότι έφταιγε για τον γκολ. Μια τραυματοφύλακα που πήγε στη Manchester United και τη άλλαξε τη σεζόν φέτος. Ήταν από τους καλύτερους, πιο σταθερούς παίκτες της United και τη έδωσε και πολλούς βαθμούς σε πάρα πολλά παιχνίδια. Συμβαίνει. Επίσης έκανε τον ντεμπούτο του. Δεν είχε ξαναπαίξει σε τέτοιο επίπεδο. Το να φύγει μπάλα από τα χέρια σου, να φύγει, να διώξει την μπάλα και να μην την διώξει σε τέτοιο σημείο που να μην έρχεται κάποιο στο ζήτημα. Ο Μερίνο πέτυχε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι ένα κρίσιμο γκολ για την Ισπανία. Ένα παλικάρι το οποίο τραυματίστηκε και ουσιαστικά δεν είχε συμμετοχή μεγάλη στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Arsenal. Και να αποδεικνύεται καθοριστικό για την Ισπανία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Προχθές το Μαρόκο δεν μπόρεσε να βάλει, όχι δύσκολα, τίποτα δεν έβαλε απέναντι στους Γάλλους. Η Γαλλία με πολύ εύκολο τρόπο καθάρισε και το Μαρόκο και δείχνει ότι σχεδόν αδύνατο ποιος μοιάζει. Ποιος θα της το πάρει, ναι. Ποδόσφαιρο είναι μια βραδιά που μπορεί να το πάρει κάποιος, αλλά σαν ομάδα, σαν εικόνα, οι λύσεις της, βγαίνει ο Εμπαπέ και αυτοί που είναι μέσα είναι εξίσου επικίνδυνοι. Είναι τρομερά δύσκολο. Ντεμπέλε έκανε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο κύπελο, φοβερός ο Λίσε. Δεν θυμάμαι ομάδα σε παγκόσμιο κύπελο εδώ και πάρα πολλά χρόνια που να έχει τρεις παίκτες μέσα στην ενδεκάδα υποψήφιους, πραγματικά υποψήφιους για να είναι για τη χρυσή μπάλα φέτος. Τρεις, όχι έναν, ούτε δύο. Και αυτό και μόνο κάνει αυτή τη συγκεκριμένη Γαλλία σούπερ. Από τη Βραζιλία του 2002 πιθανώς έχουμε να το δούμε αυτό. Που ήταν ο Ρονάλντο, ήταν ο Ριβάλντο, ήταν ο Ροναλντίνιο, όλοι υποψήφοι. Ο Ρομπέρτο Κάρλος, okay. Από τότε. Δηλαδή, όλες οι υπόλοιπες ομάδες είχαν κάποιον στάρ, είχαν κάποιον. Αλλά τρεις παίχτες που κάνουν τέτοιο παγκόσμιο κύπελλο και κάνουν και άλλοι καλό παγκόσμιο κύπελλο, δεν κάνουν μόνο αυτοί οι τρεις. Η Γαλλία μοιάζει το ακλόνητο φαβόρι. Για να δούμε. Σήμερα έχουμε ένα πολύ ωραίο Νορβηγία-Αγγλία. Πολύ ωραίο. Χάλαντ εναντίον των Άγγλων. Κέιν από την άλλη πλευρά. Κάνει μια εκπληκτική χρονιά σε κάθε επίπεδο. Το κάνει με την Bayern, το κάνει με την Αγγλία. Και έχουμε και το Αργεντινή-Ελβετία, όπου οι Ελβετοί θα ταλαιπωρήσουν την Αργεντινή, είμαι βέβαιος, αλλά η Αργεντινή είναι εδώ ξεκάθαρο πια φαβορή για να ολοκληρώσει την παρουσία της Ελβετίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, όπου μου πεις να σταματήσω στο Telegram, mm-hmm, για να δώσω την μπάλα στην Τριόντα.
1: Εδώ,
0: λοιπόν, εδώ. Το πατάω, περιμένει. Λοιπόν, αγγλικά γραμμένο, Τζορτζ Τσάτοφ, με βήτα στο τέλος, Τσάτοφ. Τζορτζ Τσάτοφ. Στο Telegram να πω ότι πολλοί είναι γραμμένοι είτε με ψευδόνυμο, είτε με... θα το ανεβάσουμε και στο Telegram και πρέπει να μας στείλει τα πλήρη στοιχεία του και ένα τηλέφωνο, ο κύριος Τζορτζ Τσάτοφ, για να του συνονιθούμε την Adidas για να του στείλει την μπάλα. Τώρα τα άλλα τρέχουν εδώ... Οι τρεις νύχτες, τέσσερις μέρες στο Radisson στην Ερέτρια από το hotelbrain.com, το μεγάλο μας δώρο, και ένα τραπέζι τεσσάρων ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή. Αυτά είναι τα δύο δώρα μας στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων. Βάλτε και δίπλα ποιο από τα δύο θα θέλατε ή το όλα και όπου κάτσει μετά στην κλήρωση.

Το Νορβηγία-Αγγλία μοιάζει από μακριά ένα μάτς που θα έχει γκολ και από την Νορβηγία και από την Αγγλία. Και από εκεί πέρα θα δούμε που θα κάτσει η μπίλια του Αργεντινή. Ελβετία αντίθετα δεν θεωρώ θα έχει πολύ μεγάλο σκορ. Οι δυο ομάδες είχαν συναντηθεί στο Μουντιάλ του 2014. Το μάτς έληξε 0-0, πήγανε στην παράταση. Κάπου εκεί στο 118 μια φοβερή ενέργεια του Μέση, μια πάσα στην άλλη πλευρά που σερχόταν ο Ντι Μαρία, ένα σούτ Ντι Μαρία στη γωνία. Η Αργεντινή νίκησε 1-0 την Ελβετία σε εκείνο το παιχνίδι. Μια Ελβετία η οποία εδώ την υπέρβασή της την έχει κάνει και πάλι. Βγήκε από τον όμιλο ενώ ξεκίνησε με γκέλα το 1-1 με το Κατάρ. Απέκλεισε μετά στη συνέχεια την Αλγερία, σβηστά όπως το περιμέναμε. Απέκλεισε την Κολομβία, αυτό ήταν έκπληξη, αλλά την απέκλεισε και σε μια διαδικασία πέναλτι στην οποία οι Ελβετοί γενικά δεν πηγαίνουν καλά. Και τώρα είναι εδώ, δεν έχει τίποτα να χάσει και αυτές οι ομάδες που δεν έχουν απολύτως τίποτα να χάσουν είναι οι πιο επικίνδυνες.

0: Και στο μια στιγμή παραφροσύνης πάνω μου, mm-hmm. το οποίο βοήθησες πολύ να ξεκινήσει, το βοήθησες με το σήμα του,
1: δεν
0: το βοήθησες διδάσκοντας το Ρόμπερτ πολλά πράγματα για το ξεκίνημα, για να μου φτιάχνει τα επεισόδια. Εκατοστό επεισόδιο φτάσαμε πάνω.
1: Ωραία.
0: Εκατοστό επεισόδιο.
1: Εδώ ήτανε... είναι να τα χιλιάσεις.
0: Μα αυτό, εντάξει. Λοιπόν, είπα λοιπόν ότι θα έχω ένα δώρο για τους φίλους του podcast. Μέσα στην εβδομάδα θα γίνει η διαδικασία. Θα δώσω και ένα ωραίο ταξίδι. hotelbrain.com. Θα πάνε κάπου ένας τυχερός και θα δώσουμε και μερικές πολύ ωραίες μπλούζες Σόκρατες μπροστά, που είναι κλασικό Σόκρατες με το κορδέλα, Σόκρατες που τον έχουμε συνηθίσει και με το τσιγαράκι, στις φωτογραφίες, η τεράστια αυτή φυσιογνωμία, και Μαραντόνα που είναι πολύ ωραία. Από το Sport Arena είναι οι μπλούζες. Θα το δείτε με post και θα δείτε και με story στο Instagram το δικό μου, το πώς θα γίνει για το μια στιγμή παραφροσύνης, και την επόμενη εβδομάδα το Σάββατο θα κάνουμε, εάν έχουμε την εκπομπή εδώ ή δεν την έχουμε το παραπάνω, θα δω, αυτό εξαρτάται, το πώς θα κάνουμε τη διαδικασία. Τώρα, ποιο είναι το θέμα του 100ου επεισοδίου πάνω μου. Κάποτε ο Παναθηναϊκός πήγε να φέρει το Σόκρατες, τα ντουζένια του μάλιστα, του Σόκρατες, στην Ελλάδα. Ενώ καλοκαίρι του 85, ο Σόκρατες έρχεται στην Ελλάδα, μένει στο κότερο του Γιώργου του Βαρινογιάννη, τον πηγαίνουν στην Κρήτη, κάθεται στην Ελούντα κάποιες μέρες, συμφωνούν σε όλα οι δύο πλευρές. Προσωπικά ο ίδιος, δηλαδή, ο οποίος δεν είχε ατζέντη καν, ήταν ο ίδιος ατζέντης του εαυτού του και δεν χρειαζόταν. Ο Σόκρατες είχε σπουδάσει γιατρός, είχε μια γενικότερη κουλτούρα και μια γενικότερη φιλοσοφία σε πολλά πράγματα. Είχε πάει κόντρα στην δικτατορία της Βραζιλίας εκείνη την εποχή, στον προσωπικά εναντίον του δικτάτορα. Και εκείνο το θέμα της μεταγραφής που κόλλησε ο Παναθηναϊκός εκείνο το καλοκαίρι, αφού είχε πάρει ένα πρωτάθλημα το 84, double με τον Γκμόχ, το 85 είχε φτάσει στα ημιτελικά του κυπέλλου πρωταθλητριών, είχε παίξει με τη Λίβερπουλ και είχε αποκλειστεί στον ημιτελικό. Δοκίμασε το καλοκαίρι εκείνο ο Γιώργος Μαρινογιάννης να κάνει εντυπωσιακές μεταγραφές για να κάνει τον Παναθηναϊκό πολύ ισχυρό. Την προηγούμενη χρονιά είχε κάνει στοχευμένες μεταγραφές, Ζάιτς και Σαραβάκο, που σαφέστατα απογείωσαν την ομάδα που είχε ο Παναθηναϊκός. Κινείται λοιπόν στην αγορά, παίρνει Σαργκάνη Βαμακούλα από τον Ολυμπιακό, παίρνει το Βαγγέλη το Βλάχο από την ΑΕΚ, παίρνει το Δημόπουλο από τον ΠΑΟΚ. Χαμός. Και εκεί κάπου το πράγμα κόλλησε, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα της εποχής και σύμφωνα με το τι έχει διαρρεύσει εκείνη την εποχή. Πάντως το σίγουρο είναι ότι έγινε η επαφή, ήρθε ο άνθρωπος εδώ, συμφώνησε, η Φιωρεντίνα συμφώνησε επίσης, έπαιζε στη Φιωρεντίνα, αλλά δεν ήταν ικανοποιημένος στην Ιταλία. Είχε έρθει σε κόντρα τότε με τον προπονητή της Φιωρεντίνα, τον περίφημο Ντεσίστη, τον παλιό χαφ της δεκαετίας του 70 της Φιωρεντίνα και της Εθνικής Ιταλίας. Οπότε ήθελε να φύγει. Είχαν συμφωνήσει σε όλα και στα λεφτά, πολλά λεφτά για την εποχή. Τώρα, να σας πω, εκατομμύρια δραχμές, στους περισσότερους δεν σας λέει τίποτα. Αλλά θα πω την αντιστοιχία για να καταλάβει κάποιος. 140 θα παίρνει εκατομμύρια η Φιωρεντίνα και 50 εκατομμύρια ο ίδιος. Οι πληροφορίες αναφέρουν με τα χρόνια και με κάποια χαρτιά τα οποία τα βρήκαμε, ότι ο ίδιος δεν θα παίρνει μόνο 50 πάνω μου, θα παίρνει σχεδόν 150. Αλλά δεν θέλανε για λόγους επίσης, γιατί εκείνη την εποχή οτιδήποτε τέτοιο θέμα τέλος πάντων ερχόταν στη Βουλή, ότι προκαλεί το κοινό αίσθημα κτλ. Μπλοκαρίστηκε σύμφωνα με τις πληροφορίες της εποχής από την ίδια την κυβέρνηση που είπε στο Γιώργο τον Βαρτινογιάννη: τράβε ένα χειρόφρενο, φτάνει με τις μεταγραφές. Μπλοκαρίστηκε η ελληνοποίηση του Ρότσα, γιατί τότε οι ξένοι ήταν πολύ συγκεκριμένοι στο ελληνικό πρωτάθλημα, και έτσι δεν ολοκληρώθηκε εκείνη η μεταγραφή. Ποιος την είχε βγάλει τη μεταγραφή επίσης? Αυτό, επειδή μου διέφευγε εκείνη τη στιγμή, το θυμόμουν την εφημερίδα που την έβγαλε. Δημοσίευση Αθλητική η Χώρα, την έβγαλε ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Τότε υπήρχαν πρωινές πάνω και απογευματινές εφημερίδες. Ο Ελεύθερος Τύπος. Ποιος ήταν στο Ελεύθερο Τύπο? Αυτό δεν το ανέφερα μέσα στο podcast και στεναχωριέμαι. Ο Βασίλης ο Σκουδής. Ήταν ρεπόρτερ Παναθηναϊκού ο Βασίλης στο ποδόσφαιρο εκείνη την εποχή. Ο Βασίλης λοιπόν είχε την είδηση από πλευράς πολιτικών εφημερίδων και Αθλητική ηχό που το έβαλε πρώτο θέμα. Εκατοστό επεισόδιο λοιπόν, πώς η μεταγραφή αυτή του Σόκρατες δεν έγινε ποτέ. Δελτίο και συνεχίζουμε.

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
3: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
3: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε.

0: Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νεολόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές. Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς. Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στο μηχανολογικό. Μπαίνουν μπουλντόζες στην πλατεία Ελευθερίας. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: 2 ευρώ στον Παναθηναϊκό Άκτορ και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 39χρονο φόρο που χαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμα χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου, καθώς όπως ανακοίνωσε ΕΚΑΕ, συμφώνησε να ανανεώσει. Παίκτη του Παναθηναϊκού Άκτορ και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ ανακοινώνει την απόκτηση του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκαναν να έρθω, δήλωσε. Μεταγραφικό μπαμ από την Ιβηρική για τη θέση του στόπερ επιχειρεί να κάνει ο Άρης με την περίπτωση αυτή να είναι αρκετά δύσκολη αφού ο παίκτης δεν είναι ελεύθερος. Ατονεί η περίπτωση του Μάγκνουσον. Την απόκτηση του Πραξιτέλη Βούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στον δεύτερο πρώην ημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκλήθηκε στον ημιτελικό που θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Νέο πρόβλημα για την Εθνική Αγγλίας εν όψη του πρώην ημιτελικού με την Νορβηγία καθώς ο Μακ Γκεχίπ ταλαιπωρείται από μυϊκές ενοχλήσεις εκτός μάχης και ο τιμωρημένος Κουάνσα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Τυρακόπουλος.

0: Ελεύθεριος ο καιρός στην Αττική. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.

0: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
1: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Λεράκης, το 1-2.
3: Η κίνηση στο σουτ γκολ. Γκολ για την Ελλάδα. Ο Παυλίδης 0-1 στο 49. Καταπληκτική κίνηση του Έλληνα σεντερφόρ. Και το σουτ χαμηλά. Αυτή τη φορά δεν υπάρχει κανείς να σώσει τον Πίκφορντ. 0-1.
4: Δίναμε τους κόντρες. Εδώ η ευκαιρία δεν είναι του Μαραντοτάκη τελευταία στιγμή. Η φάση δεν έχει τελειώσει. Κάποιος να σουτάρει και είναι γκολ. Και είναι γκολ. Είναι γκολ από τον Παυλίδη. 1-2. 1-2 στο 90-4.
3: Αυτή τη φορά δεν ακυρώνεται. Αυτή τη φορά μετράει. Αυτή τη φορά μας δίνει την νίκη. Ο Κάρσλεϊ δεν το πιστεύει. 1-2. Η πρώτη μας νίκη ποτέ επί των Άγγλων. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι μπορεί κάτι να γίνει από εδώ και πέρα και να μην συμβεί. Τώρα τελείωσε. 1-2. Δυο γκολ του Παυλίδη. Η Ελλάδα κερδίζει την Αγγλία στο Wembley. Και δεν την κερδίζει απλώς. Είναι καλύτερη της Αγγλίας στο Wembley.
4: Την φανέλα του Πάλτοκ κρατάει ο αρχηγός της ομάδας, ο Τάσος, ο Πακασέτας και όλους τους παίκτες μπροστά από τους Έλληνες οπαδούς. Η Ελλάδα για πρώτη φορά στην ιστορία της κερδίζει την Αγγλία. Και είναι η πρώτη φορά που κερδίζει αυτή την παραδοσιακά πολύ μεγάλη δύναμη και το έχει κάνει μέσα στο Γουέμπλι και το έχει κάνει και με πολύ εμφατικό τρόπο.

0: Θυμίζω ακόμα μία φορά τα δύο μεγάλα δώρα μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο, ξέρετε τη διαδικασία. Θα σας την ξαναπούμε ακόμα μία φορά σε λίγο. Hotelbrain.com, το μεγαλύτερο ξενοδοχειακό οργανισμό που χειρίζεται καταλήμματα στην Ελλάδα, πάνω από 100 καταλήμματα σε 35 και περισσότερους προορισμούς. Ένα ωραίο τετραήμερο, τρεις νύχτες δηλαδή, στο Radisson, ανακαινισμένο πλήρως στην Ερέτρια. Ο όμιλος Hotel Brain είναι ο μεγαλύτερος σε αριθμό καταλήμματων ξενοδοχειακός όμιλος στην Ελλάδα. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε με μια επίσκεψη στο hotelbrain.com, www.hotelbrain.com. Και υπάρχει και το τραπέζι στο Θέα Θάλασσα 4 ατόμων στην Ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή. Έχουμε Μανάκο, έτσι. Δημήτρης Μανάκος, γεια σου αγόρι.
1: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλά. Εσύ πώς είσαι? Πώς είσαι, αγοράκι?
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, όλα πρώτον, τα συγχαρητήρια να σου δώσω για μία ακόμη φορά για τον Τζολί, διότι εσύ το έβγαλες το θέμα στα τέλη Μαΐου. Αργότερα το έβγαλαν οι Άγγλοι. Ξαναβγήκε το θέμα με τον Ornstein πάλι προχθές ότι ολοκληρώνεται. Uh-huh. Για πες μας λοιπόν, ναι. Μίλησες με τον Τζόλι, τι σου είπε?
1: Εντάξει, έχουμε μιλήσει λίγο όντως. Ουσιαστικά επιβεβαιώνονται όσα γράφονται αυτή τη στιγμή στο εξωτερικό και όσα γράψαμε εμείς περίπου 20-25 μέρες πριν. Δηλαδή ότι ο Χρήστος έχει μιλήσει με την Arsenal, κάποια στιγμή μίλησαν για το συμβόλαιο, για τον ρόλο που θα μπορούσε να έχει στην ομάδα. Έχει γραφτεί επίσης ότι η Arsenal τον θέλει ως αντικατάστατη του Τροσάρ.
0: Μόλις τελειώσει του Τροσάρ με την Μπεσίκτας, ναι, θα ολοκληρωθεί και του Τζόλι. Και ότι δεν υπάρχει, σου είπε επίσης αυτό που είχες αναφέρει εσύ τότε που το γράψαμε στο England 365, παρότι ακούγεται την Dortmund, δεν υπάρχει άλλη ομάδα.
1: Όχι, δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Ναι. Γράφτηκε και κάποια στιγμή η Ρώμα. Αλλά επί της ουσίας δεν έχει μπει στη διαδικασία, γιατί είναι και περισσότερα τα χρήματα. Ούτως ή άλλως γράφεται ότι η Ρώμα αυτή τη στιγμή θέλει τον Καρνάτσο ως δανεικό από την Τσέλσι. Αυτή τη στιγμή επιβεβαιώθηκε και πριν από 2-3 ώρες υπάρχει μια ανάρτηση του Ρωμάνο στο Twitter ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία και ότι όλα κρίνονται από την πώληση του Τροσάρ στην Μπεσίκτα. Και ότι σήμερα μάλιστα, από τη στιγμή που αποκλείστηκε το Βέλγιο, ο Τροσάρ θα επικοινωνήσει.
0: Θα γυρίσει και θα ασχοληθεί πλέον με τη μεταγραφή, ναι, ναι, του, το παλικάρι, και είναι λογικό. Ναι. Αυτά που μπορούσε να κάνει για το Βέλγιο εκεί, και το Βέλγιο έκανε και παραπάνω πράγματα από όσα υπολογίζαμε, η αλήθεια είναι. Θα γυρίσει, ναι, ναι, ναι, και θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή. Εγώ θα σου δώσω λοιπόν ότι σε 10 μέρες από σήμερα, εγώ σου λέω, θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Σου βάζω 10 μέρες ακριβώς από σήμερα. Δηλαδή στις 22 του μηνός περίπου θα έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Χρήστου και θα είναι τεράστια μεταγραφή. Θα είναι η δεύτερη φορά που ένας Έλληνας πηγαίνει στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, μετά του Τσιμίκα που πήγε στη Λίβερπουλ το 20 το καλοκαίρι. Και ο Χρήστος, εγώ πιστεύω, θα πάρει αρκετά παιχνίδια του χρόνου.
1: Και εγώ, και φέτος, αν υπολογίσουμε, γιατί πολλοί δεν το έχουν καταλάβει, έβλεπαν περισσότερες φορές βασικό τον Τροσάρο Μαρτινέλη, ότι ήταν δεύτερη επιλογή. Στο πρωτάθλημα έχει 31 μάτσα το Σάρ και 30 ο Μαρτινέλη, που σημαίνει
0: είχαν
1: ότι
0: συμμετοχή και
1: τους
0: και
1: δύο τους χρησιμοποιούς.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι και το στυλ του Αρτέτα. Λοιπόν, δεύτερα συγχαρητήρια που θα σου δώσω.
1: Για ποιο πράγμα?
0: Είχες πει, είχαμε φτιάξει ένα ωραίο θέμα πριν αρχίσει το Μουντιάλ στο England 365 με τη χορηγία της Ιντερβέτεν, που να πω με την ευκαιρία ότι είναι και χορηγός εδώ της εκπομπής μας, σε αυτό το 10-12. Και έλεγες έκπληξη, αν ψάχνετε έκπληξη στο παγκόσμιο κύπελλο, θα μπορεί να είναι η Ελβετία. Καλά, εσύ τα λες αυτά για τον Τζάκα, δηλαδή. Είναι η γκόμενα του Τζάκα αποκλείεται να λέει τόσο καλά λόγια για τον Τζάκα, όπως λες.
1: Συγχαρητήρια είναι συγχαρητήρια όμως. Έχω ναι, πέσει μέσα.
0: Έχεις πέσει πλήρως μέσα. Η Ελβετία είναι πολύ ευχάριστη έκπληξη και ακόμα είναι ολοζώντανη. Είναι ολοζώντανη, δηλαδή δεν ξέρουμε τι θα γίνει με την Αργεντινή. Εγώ θεωρώ θα είναι ένα πολύ κλειστό ματς και ότι κάπως η Αργεντινή θα το φέρει σε βόλτα, αλλά είναι ακόμα εδώ. Πέρασε τον όμιλο. Έπαθε την πλάκα στην πρεμιέρα με το Κατάρ, δεν την επηρέασε.
1: Αυτό έκανε τις νίκες.
0: Έκανε τις νίκες που έπρεπε να κάνει. Απέκλεισε την Αλγερία σβηστά, σαν να μην υπήρχε μάτς.
1: Εύκολα, ναι.
0: Και το ότι η Κολομβία είναι υπέρβαση η πρόκρισή της.
1: Στα πέναλτι, οκ. Ναι. Okay.
0: Οπότε τέλος πάντων, σου δίνω τα συγχαρητήρια, γιατί είναι και καταγεγραμμένο. Υπάρχει το βιντεάκι, υπάρχει στο England το 365 το βιντεάκι. Πριν αρχίσει το Μουντιάλ ήταν αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Το έχουμε ανεβάσει και σήμερα, γιατί έχω κάνει και σήμερα μια πρόβλεψη για το Αργεντινή-Ελβετία.
0: Ωραία.
1: Αλλά εγώ γενικότερα υπολόγιζα ότι θα περάσουν εύκολα ή δύσκολα ως πρώτοι τον όμιλο. Και μετά στις διασταυρώσεις, επειδή είναι μια ομάδα που έχει εμπειρία, κάνει εκπλήξεις σε όλα τα τελευταία τουρνουά τα οποία παρευρίσκεται και Euro και Mundial, πίστευα ότι μπορεί να φτάσουν μακριά.
0: Είναι μια σταθερή αξία, δεν είναι κάτι το εκπληκτικό,
1: ναι,
0: αλλά είναι μια πολύ σταθερή ομάδα την οποία πάρα πολλοί κόσμος την υποτιμάει την Ελβετία. Το έχω αναφέρει και εγώ την Ελβετία, ότι κάπου η Ελβετία στα νοκάουτ είναι πάντα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Και θα δούμε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Έχουμε κάτι άλλο που παίζει σε μεταγραφές?
1: Λοιπόν, από μεταγραφές να πω ότι επί της ουσίας ακυρώθηκε, δεν θα γίνει ποτέ η μετακίνηση του Έντερσον από την Αταλάντα στη Manchester United, χάλασε χθες το βράδυ.
0: Αυτή είναι απώλεια για τη United. Θα της έδινε,
1: ναι,
0: θα της έδινε αντί του Κασεμίρο εκεί μια πολύ δυναμική παρουσία, πλήρης παίκτης και με ένα κουβάλιμα μπάλας και με κάποιες αρκετές προσπάθειες προς το τέρμα. Θα ήταν πολύ καλή μεταγραφή. Τέλος πάντων, θα βρει κάποιον άλλο.
1: Κόπηκε στα εργομετρικά, έτσι. Αυτό είναι ο λόγος που χάλασε η μεταγραφή.
0: Έχω ακούσει πολλές μεταγραφές να χαλάνε εκεί. Υπάρχει περίφημη κάποτε, σε στεναγέννητη όλοι, περίφημη μεταγραφή του Άσα Χάρτφορντ το 1972 στην τεράστια Leeds United της εποχής από τη West Brom. Δεν πέρασε λοιπόν τις εξετάσεις τελευταία στιγμή γιατί είχε τρύπα στη καρδιά. Και είπαν οι γιατροί μάλιστα ότι καλό είναι να σταματήσει το ποδόσφαιρο και να μην παίξει. Ο Άσα Χάρτφορντ έπαιξε στη Manchester City, μετά πήρε τίτλους, έπαιξε στην, πέρασε από την Νότιαμ, πήγε με την Εθνική Σκωτίας σε δύο παγκόσμια κύπελα και ο άνθρωπος ζει και βασιλεύει ακόμα και σήμερα, αλλά κόπηκε το 72.
1: Πέρα,
0: ήταν ο παίκτης με την τρύπα στην καρδιά, έτσι είχε μείνει από τις εφημερίδες της εποχής και στην Αγγλία και στην Ελλάδα. Θέλω να σου πω ότι μπορεί να περάσεις γιατί κάτι μπορεί να βρουν οι γιατροί και δεν θέλουν να το υπογράψουν. Αλλά εγώ τον έβλεπα στην Αταλάντα θηρίο της φύσης, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι.
1: Και η Αταλάντα χθες, επί της ουσίας με κάτι σαν ανακοίνωση, αυτό που θέλησε να διαρρεύσει τους δημοσιογράφους είναι ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, ότι δεν καταλαβαίνουν το λόγο που γυρνάει πίσω, αλλά ότι θα συνεχίσει να είναι βασικός κανονικά στην Ιταλία κτλ. Δεν επιβεβαίωσαν τίποτα δηλαδή.
0: Ωραία. Και κάτι, ο Σαλάχ μάλλον μπλοκάρει μεταγραφή, του ζητάει πολλά για να πάει στους Σαουδάραβες.
1: Αυτό λένε ότι φάση
0: στην οποία ζητάς λεφτά από τους Σαουδάραβες και στους Σαουδάραβες φαίνονται πολλά, πρέπει τα λεφτά να είναι πάρα πολλά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω ότι δεν προτιμά και ο ίδιος να πάει εκεί.
0: Άρα ανέβασε ένα τρελό ποσό, πιθανώς για να μην τους πει όχι κατευθείαν. Εγώ, και εγώ αυτό σκέφτηκα στην αρχή.
1: Και υπάρχει και η αποχώρηση του Έντουαρτς από τη Λίβερπουλ χθες το απόγευμα.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ξέραμε ότι του χρόνου θα φύγει που τελειώνει το συμβόλαιο. Έφυγε και ο Χιούς. Είναι οι δύο που φορτώθηκαν το ανάθεμα της χρονιάς. Νομίζω ότι είναι οι δύο που αποθεώθηκαν πέρσι για τις μεταγραφές της Λίβερπουλ. Και τελικά είναι αυτοί που πήραν και το ανάθεμα. Εγώ να πω κάτι. Ούτε ο Έντουαρτς ούτε ο Χιούς παίζουν μπάλα μες στην ομάδα.
1: Δεδομένου.
0: Το ότι ο Σαλάχ δεν μπορούσε να βρει. Φέτος λες και ξεκινούσε το ποδόσφαιρο την μπάλα και να σκοράρει. Το ότι ο Φαντάικ και ο Κονατέ κουτουλάγανε μεταξύ τους. Το ότι ο Άλισον έλειψε σε πάρα πολλά παιχνία και ο Μαμαρδασβίλη δεν είναι του ίδιου επίπεδου όπως φάνηκε. Το ότι η Λίβερπουλ είχε, το ο Βίρτς δεν μπορούσε να κάνει τίποτα από αυτά που έκανε στη Γερμανία. Συγγνώμη, δεν φταίει ο Έντουαρτς, ο διευθύνων σύμβουλος σε αυτές τις περιπτώσεις. Φταίει ο προπονητής, φταίνει οι παίκτες, πάντως όχι. Τώρα, τα λάθη που τους φορτώνουν είναι ότι διέλυσαν πολύ εύκολα την ομάδα πέρσι το καλοκαίρι.
1: Αυτό ακριβώς πήγα να πω και ότι ξόδεψαν πάρα και πολλά χρήματα.
0: Και χάσανε τις ευκαιρίες τύπου Γκέχη, που ήταν κλεισμένος, κομμένος και ραμμένος. Χάσανε το Σεμένιο, που ήθελε να πάει στη Λίβερπουλ πέρσι και ήταν με ένα νορμάλ ποσό, δηλαδή η City με τους δύο αυτούς έκλεισε δύο πολύ βασικά πράγματα στην ενδεκάδα της. Και η Λίβερπουλ τα ψάχνει ακόμα.
1: Ναι.
0: Αυτά τους φορτώνουν. Αυτά τους φόρτωσε ο ιδιοκτήτης. Από την ώρα που αποφασίζει ο Χένρι ο ίδιος να παρέμβει, όποιος είναι από κάτω έχει τελειώσει η ιστορία. Θυμάστε τη μέρα που σου είπα ότι ανέβαλε για μια μέρα. Το θυμάστε την ιστορία. Τον Μάιο.
1: Ναι. Πριν, ναι, ναι, ναι.
0: Σου λέω, ανέβαλε μια σύσκεψη για την επόμενη μέρα ο Χένρι, τελειώνει ο Σλότ. Θυμάστε τη σύσκεψη που δεν είχε ακουστεί. Λέγανε ότι ο Σλότ μένει και φέρνει και βοηθό. Και σου είπα εκείνη την ημέρα.
1: Όπως ακριβώς λέγαμε πάλι για τον Χένρι, εννοώ για τον Σάμπι Αλόνσο και το ότι δεν υπήρχε καμία.
0: Μα δεν υπήρχε περίπτωση, είπε ο Χένρι, ότι δεν θέλουμε Αλόνσο, τελείωσε η ιστορία. Τώρα, να δούμε ποιος θα βάλει ο κύριος Χένρι, γιατί κάποιοι πρέπει να τρέξουν τη Λίβερπουλ και είναι δύσκολο καλοκαίρι, ξέρεις.
1: Και νομίζω είχε λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η προετοιμασία, έτσι. Περίπου μία εβδομάδα, 10 μέρες θα ξεκινήσει η προετοιμασία η Λίβερπουλ και προκύπτει αυτό. Ναι.
0: Αυτά. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Έχεις ανεβάσει και όποια πρόβλεψη, υποθέτω.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ωραία. Και συνεχίζουμε. Να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Μια τελευταία φορά λοιπόν πάνω να πούμε πού στέλνουν τα μηνύματα για 7-8 λεπτάκια ακόμα.
1: www.sportpavlafm.gr. Πάνω στο site του Big Wins Sport FM υπάρχει ένα κόκκινο μπανεράκι, Big Wins Sport FM 94,6, ραδιόφωνο live. Πρώτο κλικ εκεί, στην καινούργια σελίδα που σας ανοίγει. Βλέπετε τη φωτογραφία του Χρήστου και τον τίτλο της εκπομπής, τα διαμάντια είναι παντοτινά. Ακριβώς από κάτω υπάρχει ένα μεγάλο play. Εκεί είναι το δεύτερο κλικ που κάνετε και βρίσκεστε πλέον στη σελίδα που υπάρχει φόρμα για να στείλετε το μήνυμά σας. Όνομα, τυπώνυμο, κινητό τηλέφωνο και το δώρο που διεκδικείτε.
0: Νομίζω ότι είναι 4 μέρες, 3 νύχτες δηλαδή, στο Radisson στην Ερέτρια. Αυτό είναι το μεγάλο δώρο από hotelbrain.com και ένα τραπέζι 4 ατόμων, εξίσου ένα πολύ ωραίο δώρο για να πάτε εδώ με την παρέα σας στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέου, στην Πειραϊκή. Για να περάσετε υπέροχα και είναι και δίπλα στο νεράκι. Τώρα είναι, ανοίξει και ο καιρός. Είτε πάτε μεσημεράκι, είτε πάτε απογευματάκι, είτε το Λιβασίλεμα, είτε πάτε βράδυ. Ο Γιώργος Ολυμπηδάκης και η ομάδα του εκεί είναι έτοιμοι να σας υποδεχθούν. Λοιπόν, και αυτό πολύ ωραίο κομμάτι, πάρα πάρα πολύ καλό. Τάμε μπάλα, ναι. Ας σβήσει σιγά σιγά προς το δελτίο μας για να πηγαίνουμε σιγά σιγά προς το τελευταίο ημίωρο. Θα έχουμε και άλλη τσαβδαρά να μιλήσουμε για διάφορα που τρέχουν

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
7: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
6: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
7: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
6: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
8: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
9: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
10: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
11: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
12: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
13: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
14: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
15: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
16: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφείς.
15: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
16: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
15: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
16: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610-642-399.
17: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
18: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. Delta360.gr.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Μπλέκεται μαζί με τα άλλα δύο άτομα που συνελήφθησαν χθες στον εμπρησμό της Μαρφίν, που κατέληξε στον τραγικό θάνατο τριών ανθρώπων το Μάιο του 2010. Σύμφωνα με τη δικηγόρο της, η οποία εκπροσωπεί και τους δύο 42χρονους συλληφθέντες, η 46χρονη ενημερώθηκε για την εξέλιξη της υπόθεσης και στη συνέχεια προχώρησε σε επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, δηλώνοντας παρούσα στη διαδικασία και εκφράζοντας την πρόθεσή της να επιστρέψει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την τρομοκρατική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό ακόμη 4 ατόμων. Απολογούνται σήμερα και οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργος, που είχε σαν αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου. Περίπου 73 μετανάστες εντόπισε και διέσωσε το λιμενικό από τις πρωινές ώρες σε δύο περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων και της Γάβδου. Στα σενάρια περισχεδίου του Ιράν να τον δολοφονήσει, επανήλθε ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλώντας μάλιστα την Τεχεράνη ότι σε περίπτωση που προχωρήσει μια τέτοια ενέργεια, έχει δώσει εντολή ώστε χίλιοι πυραυλοί να χτυπήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία. Και ο καιρός έθριος ημέρα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 34 στη Θεσσαλονίκη.
0: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
8: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
7: Έχουν βάλει και καύσιμα.
8: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
6: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
10: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
9: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
10: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
9: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
11: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει και η δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
15: Ρομπέρτο Κάρλος.
5: μερικά μέτρα φορά. Το σούτι παραπάνω στα σώματα. Λεωνάρντο, το σούτι είναι το

0: Τελευταίο ημίωρο μπήκαμε σε Λεστ. Τα μηνύματα τέλος, όποια ήρθαν ήρθαν. Τώρα θα κάνουμε και την κλήρωση σε λιγάκι, μόλις βγάλουμε τον Άλκη. Οπότε περιμένουμε Άλκη Τσαβδαρά. Ακολουθεί η ειδική εκπομπή από το Metro Mall, έτσι, Athens Metro Mall. Με Σταύρο, Σταύρο Χοροδοθήμιο. Νομίζω.
1: Νομίζω, ναι.
0: Νομίζω ότι είναι Σταύρο. Ναι, και Σταύρο Χοροδοθήμιο. Και.
1: Νίκος Ζαρβά.
0: Α, και Νίκος Ράλης. Σταύρος Χοροδοθήμιος, Νίκος Ράλης. Λοιπόν, αν θέλετε να κατηφορήσετε, ανηφορήσετε ανάλογα προς τον Άγιο Δημήτριο, πηγαίνετε από εκεί. Ωραία είναι, πολύ, πολύ ωραίο. Εμπορικό. Και υπάρχει αυτό το φοβερό της Αντίντας ακριβώς απ' έξω, ένα τρομερό με όλες τις μπλούζες, και έχει φτιάξει Αντίντας ένα εκπληκτικό πράγμα εκεί. Και μέσα υπάρχει το, θα υπάρχει ο Big Wins Sport FM με τις εκπομπές μέχρι τις 2, νομίζω θα είναι η εκπομπή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, σωστά. Μετά έρχονται οι ρεπόρτερ.
0: Και μετά έρχονται οι ρεπόρτερ κανονικά. Έχουμε Άλκη. Άλκης.
2: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε? Guten Morgen.
2: Guten Morgen, guten Morgen, alles gut.
0: Πώς είσαι?
2: Όλα καλά, όλα καλά, μια χαρά.
0: Για πες, τι έχεις φτιάξει, γερμανικό νούμερο ή δεν έχεις φτιάξει κάτι?
2: Έχουμε Mundial Edition τους άλλους και είχα φτιάξει μεσοβδόμαδα λίγο για να πούμε, να υπενθυμίσουμε στον λαό ότι κάτι έχει κάνει και στην καριέρα του Κριστιάνο Ρονάντο για να τρώει όλο αυτό το κράξιμο.
0: Εντάξει, σαφώς, μα πώς δεν
2: έχει κάνει. Θεωρώ και πάρα πολύ δικαιολογημένο, απλά επειδή είμαστε μια εποχή που οι διαφορετικές γενιές έχουν πέσει λίγο, έχουν μπερδευτεί λίγο, ας το πούμε έτσι, και ξεχνάμε εύκολα, κράζουμε εύκολα, ισοπεδώνουμε εύκολα, και καλό θα ήταν ότι να βλέπουμε και λίγο τα πράγματα
0: σωστό,
2: λίγο πιο σφαιρικά. Ο Ρονάλντο έχει τις δικές του απόψεις, έχει το δικό του εγωισμό, τον οποίο το έχει αποκτήσει με δουλειά, με τα κατορθώματά του, με όλα αυτά. Για μερικούς είναι υπερβολική ατάκα, πριν από μένα δεν είχε τίποτα η Πορτογαλία σε τρόπια, με εμένα έχει τρία. Θα μου πεις βέβαια τα δύο από τα τρία είναι Nations League, αλλά...
0: Δεν είναι πάντως καθόλου υπερβολικό, ναι, αυτό που είπε. Πορτογαλία ιστορικά είχε την μεγάλη ομάδα της δεκαετίας του 60 που τη δημιούργησε μέσω των παιχτών που άρχισε πολύ νωρίς να καταλαβαίνει την αξία του να πάρει παίκτες από τις αποικίες της, Μοζαμβίκη, Αγκόλα κτλ. Έφτιαξε τη μεγάλη ομάδα του Εουσέμπιο, του Κολούνα, δεκαετία 60, τρίτη θέση στο Μουντιάλ της Αγγλίας το 66. Έλειψε από πάρα πολλά χρόνια από διοργανώσεις. Πήγε το 84 στο Euro με τον Ζορντάο, που επίσης ήταν από τις αποικίες, με τα δύο γκολ στον ημιτελικό το μεγάλο με την Γαλλία στη Μασαλία. Και γενικά δεν ενοχλούσε καθόλου μέχρι να έρθει, ναι, η χρυσή φουρνιά των δύο παγκοσμίων του 89 και του 91 με όλους εκείνους τους σούπερ παίχτες, που αργότερα τους κερδίσαμε στο τελικό και δύο φορές μάλιστα, όχι στο τελικό μόνο, στα τελικά του Euro του 2004, και μετά η Πορτογαλία συνέχισε να είναι σταθερά πρωταγωνίστρια και κατέκτησε ένα ευρωπαϊκό τίτλο το Euro του 16 με το Σάντο στο πάγκο και το Ρονάλντο πολύ καταλυτικό, και ας μην ήταν καταλυτικό στον τελικό, στο τελικό έκανε ρόλο προπονητή.
2: Έτσι. Σωστό, σωστό, ναι.
0: Και δύο Nations που μην τα ακούω συνέχεια αυτή τη βλακεία με το Nations, δεν είναι καθόλου φιλική διοργάνωση το Nations. Το Nations είναι μια κανονική διοργάνωση.
2: Η μεγάλη το βλέπουν πάρα πολύ σοβαρά.
0: Διοργάνωση τεσσάρων ομάδων στο τέλος που πλέον έγινε 8 με προημιτελικά και 4 μετά, όπως ήταν για πάρα πολλά χρόνια, 60, 64, 68, 72, 76, το Euro που σήμερα είναι με 24 ομάδες.
2: Σωστό, σωστό.
0: Έτσι παίζονταν το Euro, με προημιτελικά και με μια τετράδα ομάδων,
2: ναι,
0: σε ημιτελικό τελικό. Αυτό ήταν το Euro και αυτό είναι πια το μικρό παιδάκι της UEFA που είναι το Nations League, σαν το League Cup ας το πούμε έτσι, αλλά είναι επίσημος τίτλος.
2: Ναι, ναι, σε πληροφορώ ότι οι Γερμανοί έχουν βγάλει σφαιριά που δεν το πήραν, ας πούμε, πέρσι.
0: Σαφώς.
2: Πότε ήταν. Δηλαδή θέλουν ένα τρόπαιο, έτσι ακόμα και το Nations League, που για μερικούς όντως μπορεί να είναι κάτ, να μην
0: πάντως,
2: είναι κάτ.
0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Ρονάλντο και η Πορτογαλία γιγάντωσε επί των ημερών του. Εδώ ήταν πολύ κακός σε αυτό το Μουντιάλ.
2: Ναι,
0: αλλά
2: ναι,
0: εγώ θα
2: ναι,
0: σου
2: ναι.
0: πω ότι πρέπει να πιάσουμε τη συνολική καριέρα του, που είναι τεράστια, και τα γκολ που έχει πετύχει και οι τίτλοι που έχει πάρει. Και τέλος πάντων, αυτός ο μηδενισμός, ότι πρέπει να μηδενίσουμε έναν για να... Γιατί δεν μπορούμε να απολαύσει κάποιος, δηλαδή, ότι υπάρχει και ο Μέση,
2: ναι,
0: και ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς όλα τα τελευταία χρόνια και ο Λεβαντόφσκι και ο Κέιν. Γιατί πρέπει να μειώσεις κάποιον για να ανεβάσεις έναν άλλο? Αυτή την ανοησία την έχει περάσει στις νεότερες κυρίως γενιές, δυστυχώς, και εμποδίζει αυτό το πράγμα και κάποιους παλιότερους να ανοίξουν λίγο τα μάτια τους, τα social media.
2: Αυτά δηλαδή ο Λεβαντόφσκι τώρα που πάει στους Chicago Fire, ας πούμε, τελειώσει η καριέρα στα 35, 25 γκολ θα βάλει εκεί πέρα. Ο Λεβαντόφσκι. Για τον Κέιν αργότερα τι θα λέμε? Για
0: τους υπόλοιπους
2: αργότερα τι θα λέμε? Απλά είναι το θέμα αυτό της σύγκρισης, ειδικά τώρα στο τωρινό τουρνουά που ο Μέση, έχοντας τον αέρα του 22 και επειδή του έλειπε τόσο πολύ το Μουντιάλ, συνεχίζει ασταμάτητα και προχωράει ασταμάτητα.
0: Ωραία.
2: Και μην παραλείψουμε και το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει ο Μέση, έτσι. Είναι μια διετία τουλάχιστον στο Μαϊάμι, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα, στα γήπεδα, στο κλίμα και θα μου πεις τη λεπτομέρεια. Οι λεπτομέρειες αυτά τα τουρνά μετράνε.
0: Ναι, εντάξει,
2: και ειδικά σε αυτά τα τουρνά μετράνε και οι προσωπικότητες και μεγάλες.
0: Η τελευταία στιγμή, αυτό το τουρνουά πάντως εδώ μας έχει δώσει και πολύ ωραία παιχνίδια για να μην υπάρχει αυτή η μόνιμη γκρίνια και η μιζέρια, και έχουν εμφανιστεί όλοι οι μεγάλοι στάρ. Ήρθαν αυτό, και σκοράρουν. Δεν το θυμάμαι εγώ ποτέ σε μεγάλη διοργάνωση όλοι οι στάρ της εποχής να έχουν εμφανιστεί και να σκοράρουν.
2: Ναι,
0: όλοι.
2: Αυτό.
0: Τρομερό, αυτό είναι υπέροχο.
2: Λοιπόν, όπως επίσης είναι λογικό ότι οποιαδήποτε ομάδα, εθνική ομάδα σε μεγάλο τουρνά είναι να προχωρήσει, χρειάζεται τον πρωταγωνιστή της.
0: Βέβαια.
2: Δηλαδή ακόμα και η Γερμανία το 90 είχε παιχταράδες και είχε τον πρωταγωνιστή της. Τον
0: Ματέους. Υπήρχε ένας Ματέους τώρα. Τη συζητάμε. Και το 2002, που δεν ήταν καμιά σπουδαία έκδοση Γερμανίας, υπήρχε ο μεγάλος Μπάλακ μέσα. Υπήρχαν και άλλοι καλοί παίκτες, και ο Καν κάτω από τα δοκάρια και ο Έφεμπερ, αλλά ο Μπάλακ ήταν.
2: Όχι, υπήρχε ο Όλιβερ Καν, ο οποίος προχθές
0: ο Καν ήταν σούπερ.
2: Με αυτή τη λογική, παιδιά, της κόκκινης κάρτας του Μπαλογκάν, να νερούσαμε και την
0: κίτρινη
2: που πήρε στον ημιτελικό
0: ο Μπάλακ.
2: Δηλαδή, τόσοι παίκτες. Καλά, δεν ήταν τρομερή χρονιά, όντως, η Γερμανία. Αλλά ο ίδιος ο Όλιβερ Καν, που έκανε φοβερό τουρνουά,
0: υπέροχο.
2: Ότι άμα έπεσε ο Μπάλακ θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
0: Σωστό, και έχει απόλυτο δίκιο. Έχεις κάτι να προτείνεις έτσι γενικώς πριν κλείσουμε για να κάνουμε για την κλήρωση?
2: Ναι, τώρα τα έβλεπα τα
0: ματσάκια. Για πες.
2: Καταρχάς να πάρω το εύκολο σενάριο, αρκεί να φανεί βέβαια στο γήπεδο. Η διάδα πρόκληση της Αργεντινή και η Αγγλία πληρώνει πάνω από 2 απόδοση. Γιατί θεωρώ ότι θα έχουμε τελικά τους ονειρεμένους ημιτελικούς, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή, Αγγλία. Θεωρώ για την Νορβηγία, για την Ελβετία ούτως όλος θεωρώ ότι υπάρχει ένα ταβάνι, δηλαδή με χαμηλό σκορ θεωρώ το Αργεντινή-Ελβετία ότι θα ολοκληρωθεί η αναμέτρηση. Από τη μία αυτό, βέβαια είναι υποψιασμένες και οι αποδόσεις, τα χαμηλά σκορ δεν πληρώνουν και πάρα πολύ. Αλλά νομίζω μια διάδα Αγγλία γιατί είναι αυτό το οποίο κρατάμε. Και από την Νορβηγία-Αγγλία έχω δει λίγο τις τελικές προσπάθειες του Μπέλιγχαμ στο over 1,5 εντός εστίας, είναι κάτι το οποίο αξίζουν ως αποδόσεις. Όχι πολλά πράγματα από εκεί πέρα, ναι. Αλλά θεωρώ ότι τα φαβορίτες θα το καθαρίσουν το ζήτημα. Δεν ξέρω, εντάξει κανείς δεν ξέρει. Αλλά τέλος πάντων δεν ξέρει κανείς πώς θα γίνει στο 90 λεπτό ή στην παράταση στα...
0: Είναι αυτό είναι κάτι άλλο.
2: Ανεξαρτήτως διαδικασίας, μια διάδα πρόκριση Αγγλία-Αργεντινή πληρώνει από 2 και πάνω και νομίζω ότι έχουν το κεφάλι μας ήρεμο.
0: Τέλεια. Πάμε να κάνουμε για την κλήρωση τώρα λοιπόν. Πρώτα, λοιπόν, πάμε όπου μας κάτσει, ανάλογα αν έχουν γράψει κάτι. Αλλιώς το πρώτο που θα κληρώσουμε θα είναι το τραπέζι, το Θεά Θάλασσα, και μετά θα κληρώσουμε και το Radisson στην Ερέτρια από το hotelbrain.com. Πάμε.
2: Στο παιδό.
0: Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν, 2.17 τελειώνει το τηλέφωνο, Σπύρος Πατρινός, όλα γράφει, οπότε δίνουμε το τραπέζι αφού πάμε πρώτο, 10.52. Και προχωράμε και μου λες πού σταματάμε.
2: Στο παιδό.
0: Οπ, περίμενε. Κυρία Μαρία Σιδηροκαστρίτου, 8.10, 11 και 18 το μήνυμα. Συνεπώς, hotelbrain.com, το Radisson στην Ερέτρια, Μαρία Σιδηροκαστρίτου, τραπέζι Θεά Θάλασσα, Σπύρος Πατρινός. Κύριε Άρκη Τσαβδαρά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Θα μια δυσούλα λίγο.
0: Βεβαίως.
2: Το πρωί.
0: Βεβαίως.
2: Αφορά τους φίλους του ΠΑΟΚ. Η ΑΟΚ προκέκλεισε τον Χάνο Μπέρεντς, έναν ακραίο αμυντικό από την Χόφενχάιμ, ήταν πέρσι δανεικό στην Χάιντενχάιμ. Mm-hmm. Επίσης με 3,5 εκατομμύρια στα 21 του χρόνια ο Χένες Μπέρεντς. Το αναφέρω γιατί πήρε τον μπακ τον οποίο ήθελε η ΑΟΚ για να μην έχει κενό στο ρόστερ, που σημαίνει ότι, θεωρητικά μιλάμε πάντα, που σημαίνει ότι οι διαδικασίες για την μετακόμιση του Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ ίσως να είναι πιο εύκολες,
0: γιατί εύκολες.
2: Έχει πλέον τον backup που ήθελε η Augsburg.
0: Σωστό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Άλκη μου. Ευχαριστώ.
2: Γεια.

0: Noga Eres. Λοιπόν, να περάσει υπέροχα αυτό το πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Έχει και τα ματσάκια του τα υπόλοιπα των πρωιμητελικών. Και μετά μπαίνουμε πλέον Τρίτη, Τετάρτη στη τελική ευθεία. Έχουμε ήδη ένα Γαλλία-Ισπανία. Ονειρικός ημιτελικός, θα μπορούσε να είναι και ο τελικός. Αν έχουμε και Αργεντινή-Αγγλία, θα είναι εξίσου ονειρικός άλλος ημιτελικός. Με πολλή ιστορία από πίσω, σαν ζευγάρι.
1: Δεν θα σπάσει, λες, τίποτα τα φαβορί.
0: Κοίτα, συνήθως ένα φαβορί σπάει. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε. Πάντως, αν περάσουν αυτές οι τέσσερις, ωραία πάλι τα λέγαμε όταν ξεκίνησε το Μουντιάλ και ωραίες οι εκπλήξεις μας. Πόσες φορές έχω πει αυτή την ατάκα. Οι άντρες, λέει, αγαπάνε τις ξανθιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Στο τέλος, λοιπόν, η παριθμών 4 από τις 5 πρώτες ομάδες στη λίστα λείπει η Βραζιλία. Είναι στους 4. Δηλαδή, 4 από τα 5 πρώτα φαβορί που υπήρχαν πριν αρχίσει η διαδικασία. Με αποτέλεσμα κάπως έτσι. Κυλάει πάντα η διαδικασία της FIFA. Μόνη μη προβλέψιμη φιναλίστη ήταν η Κροατία το 2018, έπειτα από τη Τσεχοσλοβακία το 1962. Ακόμα όμως δεν έχουν τελειώσει τα άλλα δύο παιχνία, για να δούμε Νορβηγία και Ελβετία. Μπορούν να μπουν σφήνα. Θα το δούμε. Μοιάζει, το Νορβηγία-Αγγλία μοιάζει πιο ισορροπημένο, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, οι Νορβηγοί ξέρουν και τους Άγγλους καλά, το θέλουν. Θα τους άρεσε πολύ να κάνουν τέτοια ιστορία για τους Άγγλους ή για τους Νορβηγούς. Οι Άγγλοι είναι κάτι το, όπως όλους τους Σκανδιναβούς, κάτι ξεχωριστό στο μυαλό τους. Αλλά και η Αγγλία από την άλλη πλευρά έχει κάνει μια νίκη μεγάλη μέσα στο Μεξικό. Δεν έχει τη Βραζιλία απέναντί της, την Νορβηγία έχει. Βλέπει και αυτή το δικό της δρόμο. Η Αργεντινή γενικά δεν έχει πείσει, η αλήθεια είναι, αλλά έχει κάνει ανατροπές. Έχει πάρει δύσκολα παιχνίδια, όπως το μάτς με το ακροτήρι ή την ανατροπή με την Αίγυπτο. Η Ελβετία απ' την άλλη, τίποτα δεν έχει να χάσει. Πραγματικά έχει φτάσει στους 8, είχε να γίνει από το 54. Είναι δύσκολη ομάδα. Θα βάλει δύσκολα, θα δυσκολέψει την Αργεντινή, αλλά να δούμε μέχρι πού μπορεί να το πάει το πράγμα. Αν έχουμε τους δύο ημιτελικούς πάντως, που αυτή τη στιγμή μοιάζει το ένα, το άλλο, Ισπανία το έχουμε. Ότι το Αργεντινή-Αγγλία μπορεί να είναι ο άλλος ημιτελικός, σημαίνει ότι τελικά πήγαμε με βάση την πεπατημένη και την λελογισμένη ιστορία των φαβορί. Ακολουθεί Athens Metro Mall, επαναλαμβάνω, είναι ωραία. Άμα σας βγαίνει ο δρόμος, βγείτε από εκεί.
1: Να πω ότι δεν έχει ρεπόρτερ μετά, έρχεται ο Μανώλης Μουσουράκης.
0: Ωραία.
1: Για ρεπόρτερ, τέλος πάντων, θα βγάλει.
0: Okay. Άρα λοιπόν, 12-2 Athens Metro Mall. Παναλαμβάνω, πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο το Athens Metro Mall όλο. Πολύ ωραίο. Είναι σε εύκολο σημείο επίσης. Στο ξεκίνημα, λέει, τη βουλιαγμένη ουσιαστικά είναι. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας εξηγώ. Είναι ωραίο το θεματάκι που κάνουμε εκεί και υπάρχουν και δώρα και υπάρχουν και πράγματα. Χονδροθύμιος Ράλης, Νίκος Ράλης, Σταύρος Χονδροθύμιος. Και υπάρχει και αυτό το πολύ ωραίο, γιατί πήγα πριν από λίγες μέρες, γιατί είχα πάει το αυτοκίνητο λίγο παρακάτω για σέρβις. Και πήγε και κάθισε, πια το καφέ μου πάνω. Και κάθισε και χάζευα στις Αντίντας το περίπτωρο που είχα πήξε. Φανέλες μέσα, είναι μόνο για να χαζεύεις. Μπαίνεις μέσα, χαζεύεις. Υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα. Και να ευχαριστήσω εγώ την Αντίντας για μία ακόμη φορά. Όλο το χρόνο κάναμε, πόσα δώρα δώσαμε, μπάλες Champions. Μπάλες 30, ξεκινήσαμε την 30 την πρώτη εβδομάδα που βγήκε, τον Γενάρη. Θυμάστε τότε που λέγαμε, κάτσε να δούμε τι θα γίνει για το Παγκόσμιο Κύπελλο, έτσι. Μέχρι τώρα που δώσαμε ακόμα μία μέσω του Telegram, των προβλέψεων του Telegram, αυτό ήταν το δώρο μας για η μπάλα για σήμερα, νομίζω ότι ήταν υπέροχο. Να σας θυμίσω ότι φτάσαμε στην 100η μια στιγμή παραφροσύνης, επεισόδιο 100, με τον Σόκρατες και πως δεν έγινε κάποτε με την ελληνική γραφειοκρατία η μετακίνηση του τότε αρχηγού της Εθνικής Βραζιλίας στο Παναθηναϊκό, και ότι μέσα στην εβδομάδα θα υπάρχει ένας ωραίος διαγωνισμός στο Instagram για αυτούς που παρακολουθείτε το μια στιγμή παραφροσύνης με δεκάδες χιλιάδες πλέον downloads, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα υπάρξει ένα δώρο για αυτούς που ακούτε τα επεισόδια. Μείνετε συντονισμένοι, μέσα στην εβδομάδα θα έρθουν από το Instagram τα νεότερα. Λοιπόν, σε χαιρετώ, κυρία μου. Παναγιώτη Ρήλος.
1: Ευχαριστώ μου πολύ.
0: Χάρηκα πολύ που ξανακάναμε μετά από ένα μήνα και μαζί εκπομπή. Σωτήρης Ταμπάκος στη μουσαφική υποστήριξη. Άγια Νακαμούρα, αυτή ακούγεται πίσω και αυτή μας αποχαιρετά για τώρα. Να περάσετε υπέροχα αυτό το όμορφο Σαββατοκύριακο. Σιγά σιγά λίγο κάπως βρισκόντουσαν κάποιες θέσεις για παρκάρισμα. Ξέρετε, θέση για παρκάρισμα και στο Παγκράτη είναι ένα δείγμα ότι κάπου κάποιος κόσμος έγινε
1: οξυμόρο.
0: Δεν υπάρχει αυτή η έκφραση, αλλά τέλος πάντων. Να είστε καλά.

0: Η εκπομπή ήταν μια χορηγία της Ιντερβέτεν. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Κρήτης Pop 400 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,95. Παγωτό βανίλια 940 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,44. Και τσουρέκι με γέμιση πραλίνα σουντουκιού 500 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl.
1: Sport FM Patras. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
5: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκίνητο να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Wash My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Wash My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τηλεοφόρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, φυσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610 334 595.
8: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
12: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Ποιοι θα ήταν υποψήφοι βουλευτές Αχαΐας αν την Κυριακή είχαμε εκλογές? Με ποιους μιλάει στην Αχαΐα ο Αντώνης Σαμαράς? Ο ρόλος κλειδί του Βασίλη Αϊβαλή στο κόμμα Τσίπρα. Το παρασκήνιο πίσω από την αναταραχή στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση στη νύχτα της Πάτρας. Καθυστέρηση μέχρι και ένα μήνα για μια μεταβίβαση

0: 90,3.
1: Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή στο Μεξικό για λογαριασμό τη Μοντερέη προβλέπει ο ραδιομηχανός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Τεχνικός διευθυντής Ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαντέρι Μπάλτα. Το βάρος στην Γαλλική κυκλοφορία και στα τελείωματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς αύριο το πρώτο φιλικό με την Γράφσαπ. Βόβο Μεγατών με την απόκτηση του Τσέντι Όσμαν προσδιορίζει ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buy out 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό Άχτρο και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό του τον αρχηγό της Εθνικής Τουρκίας. Τον 31χρονο φόρουαρντ αποχαιρέτησε μέσω social media ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Αρχηγός του Ολυμπιακού για 2 ακόμη χρόνια θα παραμείνει ο Κώστας Παπανικολάου καθώς όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ συμφώνησε στην ανανέωση παίκτης του Παναθηναϊκού Άχτρο και επίσημα ο Ίζακ Μπόγκα με την ΚΑΕ να ανακοινώνει την απόκτησή του για 3 χρόνια. Η ιστορία και ο τρόπος που χτίζεται η ομάδα με έκανα να έρθω, δήλωσε. Ορατό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει στον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Sporting Kansas City ο Μάνου Γκαρθία για την απόκτηση 2 στόπερ και ενός τερματοφύλακα έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Τη μεταγραφή του Πραξιτή Λιβούρου για 2 χρόνια ανακοίνωσε ο Ηρακλής. Η Ισπανία ανοίξε 2-1 το Βέλγιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στους 4 όπου θα αντιμετωπίσει τη Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα σέντασαν τρίτο προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία. Ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή-Ελβετία. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο αγώνων από ΕΡΤ 2 Σπορ. Μεταγραφική βόμβα για την Ανατολού Εφές. Ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε στην απόκτηση του Mike James με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για 1-1 χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σταύρος Χρονοδοθήμιος και Νίκος Ράλης από το Άθλιος Μέτρο Μολ στον Άγιο Δημήτριο.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win, Sport FM 94,6.

καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins World FM στους 94,6. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Έχετε συνηθίσει ότι σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις είμαστε εδώ. Συμπορευόμαστε με το Athens Metro Mall. Περνάμε ωραία, γνωριζόμαστε, μοιράζουμε δώρα, ζούμε τον παλμό αυτή τη φορά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα με τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη, που έχουν επιμεληθεί τα πάντα για να φτάνει ο ήχος και στα δικά σας αυτιά, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη, όχι μόνο δηλαδή εδώ μέσα στο εμπορικό κέντρο. Με την Σοφία Θοδωράκη στα social και την Αναστασία Βοσνάκη να βοηθάει εδώ την διαδικασία, να παίρνει συνεντεύξεις, να κάνει ερωτήσεις, να δίνει δώρα. Είναι η Κρίστα του Sport FM. Δεν ξέρει τι είναι η Κρίστα, βέβαια, είναι μικρό

0: What is he? Νίκος Ράλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Σταύρος Χοντροθύμιος στο άλλο. Χαίρετε κύριε.
0: Χαίρετε, χαίρετε. Παρότι δεν είχε ματσαργά, ξενυχτισμένο σε βλέπω πάλι. Τι τον φέραμε αυτόν.
1: Έχω άγχος για απόψε.
0: Και άρα κοιμήθηκες αργά. Για να ξυπνήσεις αργά, για να μπορέσεις να αντέξεις.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Έχει πρόγραμμα το παιδί.
1: Ναι, τώρα τι, πώς θα γίνει.
0: Είναι σαν τις Πανελλήνιες.
1: Πώς θα γίνει.
0: Και έβγαινα και διάβαζα και τα λοιπά. Όλα τα έκανα, είχα πρόγραμμα.
1: Τελευταίο ξενύχτη, φιλέ. Απόψε είναι το τελευταίο ξενύχτη.
0: Φίλε, πιστεύεις ότι ξενέρωσα χθες που ήταν τόσο νωρίς ο προημιτελικός.
1: Ναι, γιατί σου είναι εντελώς ξένο να βλέπεις παιχνίδι μέρα.
0: Όχι,
1: είναι μέρα, είναι μεσημέρι, νωρίς.
0: Εκτός αυτού, ξενέρωσα και για μένα, γιατί το τελειώνει 12 η ώρα και τι θα κάνω εγώ, είχα μάθει μέχρι
1: βάθος
0: της νύχτας να...
1: Ναι,
0: έχω ένα Μουντιάλ, ρε παιδί μου, να παρακολουθώ κάτι. Πώς το βλέπεις μέχρι τώρα το Μουντιάλ?
1: Εντάξει, οκ. Για να είμαι ειλικρινής. Περίμενε.
0: Καλό παιδί, να του πάρουμε μια πάστα.
1: Δεν είναι το καλύτερο Μουντιάλ που έχω δει, αλλά είναι καλύτερο από ό,τι περίμενα να είναι.
0: Κοίτα εδώ μια όμορφη που μας χαιρετάει. Έχει φορές και το τούλι της, το κορίτσι μας.
1: Γεια σου!
0: Λοιπόν, ναι, όντως, να σου πω κάτι. Τεχνικά δεν είναι ποιοτικά, δεν έχω τρελαθεί εγώ.
1: Ναι, αυτό δεν έχουμε τρελαθεί, αλλά οκ.
0: Ξέρεις τι το κρατάει. Ταπεινή μου γνώμη. Αν με ρωτάς που δεν με ρωτάς, αλλά θα το πω.
1: Όχι, πες το, πες το.
0: Πάρα πολλά παιχνίδια έχουν κρυθεί από το 80-85 και μετά.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι όχι big goal, έχουν κρυθεί. Δηλαδή έχει σημασία ότι σε κρατάει σε αγωνία χωρίς να βλέπεις φοβερό θέαμα ότι όπα ρε φίλε τι θα γίνει τώρα.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι τα νοκάουτ μπορεί να μην ήταν πολύ ποιοτικά παιχνίδια, αλλά αρκετά τέλος πάντων η πλειοψηφία των νοκάουτ ήταν παιχνίδια με πολύ μεγάλη αγωνία, εντάσεις, συναισθήματα, εναλλαγές, ανατροπές, το οποίο έχει μια γλύκα ρε παιδί μου, όπως και να το κάνουμε. Και τώρα από εδώ και πέρα ξέρεις ποιο είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν θα έχουμε τη μία έκπληξη που ψάχνουμε πάντα στην τετράδα.
0: Ήδη δύο στα τέσσερα, όχι.
1: Όχι.
0: Επίσης,
1: όχι.
0: Το σκεφτόμουν αυτό το βράδυ. Δεν είναι απλά ότι δεν έχουμε μέχρι τώρα κάποια έκπληξη που συνήθως έχουμε στην τετράδα. Θυμάμαι τα φαβορί που έδιναν οι εταιρείες πριν αρχίσει το Μουντιάλ. Πρώτο η Ισπανία.
1: Ναι, ναι.
0: Δεύτερη η Γαλλία. Τρίτη η Αγγλία και νομίζω ήταν τέταρτη η Αργεντινή. Δηλαδή έχουν πέσει ακριβώς
1: για την ώρα, ναι.
0: Μέσα. Εντάξει, βέβαια, θα σου πω κάτι.
1: Έχουν φάει τα μούτρα τους σε άλλες βέβαια.
0: Ναι.
1: Και εμείς τα φάγαμε. Με την περίπτωση
0: να μιλάς για τον εαυτό σου.
1: Περίμενε. Τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουμε φάει όλοι ένα μεγάλο κουβά.
0: Νομίζω ότι αν δεν υπήρχε η υπόθεση Μπαλογκάν θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ενδεχομένως, ναι. Τελικά. Τους έκανε κακό η όλη η ιστορία.
0: Λοιπόν. Θα ελάτε εδώ, ελάτε στο ισόγειο του Athens Metro Mall εδώ απέναντι από τα public που βρισκόμαστε να γνωριστούμε, να μιλήσουμε, να πάρετε και ωραία δωράκια. Να πω εγώ ότι το καλοκαίρι παίζει μπάλα στο Athens Metro Mall. Ζήστε τον παλμό του FIFA World Cup 2026 και διεκδικήστε αθλητικά δώρα Adidas με αγορές άνω των 30 ευρώ από τα καταστήματα του Athens Metro Mall. Έως και τις 19 Ιουλίου λοιπόν, απολαύστε football experiences, εκπλήξεις και μοναδικά δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει στο Athens Metro Mall. Είμαστε εδώ με πολλά δώρα από το public. Ενδεικτικά να σας πω ότι σήμερα έχουμε μια φοβερή και τρομερή από ό,τι έμαθα. Μέχρι τώρα, μέσα στην εβδομάδα, δεν το έλεγα με τόσο ενθουσιασμό. Τώρα που ψάχτηκα λίγο, έχω ενθουσιαστεί. Είναι αποτριχωτική μηχανή Philips, η BRI920 κτλ. Με τεχνολογία IPL για το σώμα, παρακαλώ. Αλλά μιλάμε τώρα για ακριβό δώρο.
1: Ναι.
0: Θα λέω ακριβό δώρο.
1: Okay.
0: Λοιπόν, έχουμε βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Έχουμε βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Και φυσικά δωράκια έχουμε από τα καταστήματα εστίασης, από το Σύραμπον, από το Cultivos Cafe, το Bubble Tail και το Pizza.gr. Και από την Adidas έχουμε και τι δεν έχουμε. Έχουμε μπλούζες σε μικρά μεγέθη για τα πιτσίδικα και τα παιδιά που έχουν
1: για μας.
0: Ακριβώς. Οπότε μην έρθετε όλοι μαδράχαλοι και ζητήστε μπλούζα γιατί δεν θα μπορέσετε να την αξιοποιήσετε. Έχουμε τις μπαλίτσες, την μπάλα του Μουντιάλ. Έχουμε την ρέπλικα της μπάλας. Έχουμε ένα backpack Adidas, καπέλα, παγούρια. Ελάτε εδώ να περάσουμε καλά, ελάτε να γνωριστούμε.
1: Και έχουμε και εκλεκτό καλεσμένο, δεν θα πω ποιος είναι, το φιλάμε για έκπληξη. Μετά το 10:30.
0: Μπράβο.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο στην Αναστασία να κάνουμε έτσι μια γύρα εσύ που ξέρεις. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θέλω να πάρω εδώ τον Kevin De Bruyne, ο οποίος πληγώθηκε χθες που αποκλείστηκε από το παγκόσμιο κύπελο. Είσαι στεναχωρημένος?
2: Ναι.
1: Ποιο είναι το όνομά σου?
2: Στέφανος.
1: Για πες μου, γιατί υποστηρίζεις Βέλγιο, ρε Στέφανε?
0: Να πούμε ότι έχει έρθει ο Πιτσιρικάς και κάνει μπαμ γιατί φοράει φανέλα Βελγίου, το οποίο είναι ασυνήθιστο, έτσι. Οπότε ήρθαμε κατευθείαν πάνω σου.
3: Είναι ωραία φανέλα μου.
0: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
1: Υποστηρίζεις όντως Βέλγιο?
2: Ναι.
1: Στεναχωρήθηκες δηλαδή χθες?
2: Ναι, λίγο.
0: Όχι, λέει χάρηκα που αποκλειστήκαμε. Πώς προέκυψε και υποστηρίζεις Βέλγιο, πώς το έχεις σκεφτεί, ας πούμε, υπάρχει άλλος λόγος?
2: Ήταν καλοί παίκτες από Κουρτουά με De Bruyne, επιθετικός. Ναι, αυτό.
0: Ναι, αλλά είμαστε μια φουρνιά, ρε παιδί μου. Δεν πήραμε κάτι τα τελευταία.
3: Τίποτα, δεν πήρε καλή.
0: Ναι,
3: αλλά όταν είσαι πιτσιρικάς, έχεις ένα-δύο αγαπημένους παίκτες.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
3: Και εκεί πορεύεσαι. Εμείς έτσι γίναμε Αγγλία, να πούμε.
0: Και τι καταλάβαμε?
3: Αυτό. Λοιπόν, τι να δώσουμε?
0: Να του δώσουμε κάτι, γιατί είναι στεναχωρημένος λίγο μετά το χθεσινό.
3: Λοιπόν,
0: ήταν και αυτό το γκολ που φάγανε οι Βέλγοι, δηλαδή. Τραγωδία.
3: Όντως.
0: Ναι, τραγωδία. Τώρα σε αυτό το.
3: Και είναι και κρίμα για το.
0: Προημιτελικός, τώρα τέτοια γκέλα.
3: Και είναι και κρίμα γιατί μόλις μπήκε ο άνθρωπος.
0: Ναι.
3: Αναπληρωματικός. Τι θες να δώσουμε στο φίλο μου τον. Τον φαν του Βελγίου?
0: Είσαι τώρα επί των δώρων, δεν ξέρω. Ότι. Τι να κάνουμε κλήρωση.
1: Είναι πολύ στεναχωρημένος πάντως.
3: Άρα να του δώσουμε κάτι.
1: Κάτι να του φτιάξει διάθεση.
3: Με ποιον είσαι εδώ?
2: Με 10 άτομα.
3: Με 10 άτομα είστε.
0: Α, είστε συμμορία.
3: Όπα, κάστε τότε.
1: Πρέπει να δώσουμε κάτι καλό.
3: Πρέπει να δώσουμε, ναι, λοιπόν. Να δώσουμε. Τι να δώσουμε, να δώσουμε. Λέγε εσύ. Λοιπόν, τι θέλεις. Εδώ. Λοιπόν, θα δώσουμε μία φανελίτσα. Και να δώσουμε. Τώρα, επειδή είναι και πολύ, να δώσουμε.
0: Δεν έχουμε του Βελγίου. Του Βελγίου έχεις εσύ, τη δικιά σου.
3: Αλλά θα δώσουμε, επειδή είναι και πολύ κόσμο. Από τα Cultivos Cafe να πάτε να πάρετε μια εξάδα Ντόνας, να γλυκαθείτε γιατί έχετε στεναχωρηθεί από χθες.

0: Εδώ μεταξύ, χθες βλέποντας το παιχνίδι, γενικά όσο έβλεπα το Βέλγιο στη διαδικασία των νοκάουτ, σκεφτόμουν τον Γιώργο Ζαχαρίου, ο οποίος έχει δει όραμα, ναι, ότι το Βέλγιο θα τα σαρώσει όλα φέτος.
1: Μόνο που το είδε ο Γιώργος Ζαχαρίου, καταλαβαίνει, ναι, ότι ξέρει, δεν είχε καμιά τύχη να πάει μακριά.
0: Παρόλα αυτά, δεν φτάσαμε και πολύ, πολύ μακριά από το να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, ένα τσίκι δεν
1: έκανε. Ακομαχώντα.
0: Εντάξει, ακομαχώντα. Κάνανε τη μεγάλη την πρόκριση. Και εκεί λίγο λες τώρα να το κάνουν. Δεν το κάνανε πριν από. Πόσα χρόνια είναι εσύ από το 18? Πω, είναι πολλά χρόνια.
1: 8!
0: Τότε έπρεπε να το κάνουν, αλλά δεν το κάνανε.

Λοιπόν, σας θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall. Το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Win Sport FM 94,6 βρίσκεται εδώ με πάρα πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall. Την αποτριχωτική μηχανή Philips που σας έλεγε ο Σταύρος που έχει κάνει την έρευνα. Βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα. Άλλο ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπιο. Και φυσικά πολλά πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίασης και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos Coffee, Bubble Tail και Pizza.gr.

0: Λοιπόν, πάμε πάλι στην Αναστασία να δώσουμε αυτό το υπέροχο παγουρίνο από την Adidas και όχι μόνο. Έλα, Αναστασία, παίξε λίγο μπαλά.
1: Πώς σε λένε?
2: Άγγελο.
1: Άγγελε, τι ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ εκτός από Real Madrid που είσαι?
2: Γαλλία.
0: Ωραίο. Να σου πω κάτι, Άγγελε, λογικό, γιατί η Real Madrid δεν έχει κανένα παίκτη στο Μουντιάλ. Ισπανό. Εντάξει. Οπότε η Γαλλία.
1: Άρα πιστεύεις θα το πάρει η Γαλλία. Θα το πάρει. Συγγνώμη, Σταύρο, σε διέκοψα. Θα το πάρει η Γαλλία, έτσι.
2: Ναι.
0: Εμπαπέ αγαπημένος ή Τεμπελέ?
2: Εμπαπέ.
0: Εντάξει, το παιδί ξέρει.
3: Ναι,
0: ξέρει. Ωραία. Πες ποδόσφαιρο, Άγγελε.
2: Όχι.
0: Γιατί, Άγγελε? Τι σου αρέσει πιο πολύ?
2: Μπάσκετ.
3: Είσαι και Ρεάλ στο μπάσκετ δηλαδή?
2: Όχι.
0: Στο μπάσκετ τι είσαι?
2: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός, ελληνική ομάδα.
3: Εντάξει.
0: Ωραία, θα πάρεις ένα παγουράκι. Με ποιον είσαι εδώ, Άγγελε?
2: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά. Να πάρετε και pizza.gr, να πάτε να φάτε και κάτι. Να είσαι καλά, Άγγελε, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να πω ότι αμέσως μετά το διαφημιστικό των 12.30 θα έχουμε κοντά μας τον Πέτρο Λαγούτη.
3: Τον να... απο... τον...

0: Α, μάλιστα.
1: Τι είναι?
0: Η Paris Germain. Είναι και Paris Germain.
1: Α, είσαι και Paris, εντάξει, λογικό τότε. Με ποιον είσαι εδώ, Φωτή?
2: Είμαι με τον φίλο μου τον Στέφανο.
1: Ναι.
2: Και με τους γονείς του.
1: Α, ωραία, είστε και εδώ σκόπος. Λοιπόν, να πάρετε κι εσείς να φάτε από την pizza.gr, έτσι να όλοι παρέα αφού έχετε μαζευτεί. Ευχαριστούμε πολύ, Φωτή.

0: απογοήτευση Μουντιάλ.
1: Από τη φάση των ομίλων ή μετράμε από νοκάου και μετά? Γιατί από τη φάση των ομίλων η Τουρκία σίγουρα είναι η μεγάλη απογοήτευση. Και μετά στα νοκάουτ, διάφορες. Και η Γερμανία είναι απογοήτευση, και η Ολλανδία είναι απογοήτευση. Mm-hmm. Η Βραζιλία είναι σούπερ απογοήτευση. Ήταν και πριν αποκλειστεί η Βραζιλία.
0: Δεν ήταν απογοήτευση, γιατί την περιμέναμε.
1: Ήτανε χάλια, ήταν χάλια, ήταν χάλια.
0: Μισό λεπτάκι, να μου τα πεις την πορεία, διότι.
1: Τι έχουμε?
0: Έχουμε ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία ανακοινώνει την επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στο σπίτι του ως άμεσο συνεργάτης του Ζέλκο Μπράντοβιτς. Σας διαβάζω την ανακοίνωση όπως το αντιλαμβάνεστε. Ο μακροβιότερος ξένος καλοσφαιριστής στην ιστορία του συλλόγου μας γυρίζει εδώ, που μεγαλούργησε αναλαμβάνοντας ρόλο assistant coach, καθώς υπεγράψε συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οπότε, με κάθε επισημότητα, βοηθός που πότε να το πούμε. Έτσι, assistant coach, τέλος πάντων, του Ζέλκο.
1: Και Διαμαντίδης και Μπράντοβιτς.
0: Ναι, το περιμέναμε, ήταν η επίσημη ανακοίνωση. Για 3 χρόνια λοιπόν θα είναι στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού ο Μπατίστ, ο οποίος είναι σε φωτογραφία με κουστούμάκι, με γραβάτα τώρα.
1: Έτσι πάνε αυτά.
0: Λοιπόν, τι έλεγες για τις απογοητεύσεις, έλεγες?
1: Για τη Βραζιλία, ότι την περιμέναμε γιατί ήταν χάλια. Σε κάθε παιχνίδι της πρίβαμε τα μάτια μας.
0: Εν τω μεταξύ, επειδή κανένας, συγγνώμη που σε διακοτώ, κανένας δεν θέλει να πιστέψει ότι θα είναι τόσο χάλια η Βραζιλία. Όλοι λέγανε εντάξει τώρα με τον Αντσελότη θα τους μαζέψει, θα τους τρώσει. Παιδιά, τι να κάνει θαύματα, να κάνει σπαθιά, να κάνει Αντσελότη. Ναι. Με αυτούς που είχε δηλαδή.
1: Με βάση πάντως την εικόνα που σχηματίσαμε από το πρώτο μάτς μέχρι και τα νοκάουτ, νομίζω ότι η μεγάλη απογοήτευση είναι η Αμερική. Με βάση την εικόνα της ομάδας, αυτό που είδαμε στα παιχνίδια του ομίλου, και λέγαμε τι παίζουν αυτοί, PlayStation. Το ότι μείναν έξω και με αυτόν τον τρόπο, το οποίο βέβαια δεν μας χάλασε ιδιαίτερα, να σου πω την αλήθεια, από την άποψη ότι αυτό που έγινε με τον Μπάλογκαν ήταν λίγο έως πολύ σκάνδαλο.
0: Άλλαξε τα δεδομένα.
1: Ναι, άλλαξε τα δεδομένα.
0: Είναι αυτό που λέγαμε μικρή θεία δίκη.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Θεία δίκη, θεία δίκη.
1: Αλλά ήταν, όπως και να το κάνουμε, μια απογοήτευση. Εγώ την είχα την Αμερική μέχρι τα ημιτελικά τουλάχιστον. Αλλά δεν έκατσε.

0: Ζωντανά στον Big Wings Sport FM 94,6 και αυτό το καλοκαίρι εδώ παρέα με το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ελάτε να γνωριστούμε, ελάτε να κάνετε τα ψώνια σας, ελάτε να κερδίσετε πλούσια δώρα. Καθώς το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά στο Athens Metro Mall, ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου, συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ στο Athens Metro Mall. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Επίσης έχουμε δώρα από το Public που είναι εδώ απέναντί μας. Εδώ θα μας βρείτε μια εξαιρετική αποτυπωτική μηχανή Philips. Πραγματικά εξαιρετική. Με έχουν ενημερώσει αυτοί που ξέρουν, μην γελάς.
1: Όχι, λοιπόν, χαμογελάω.
0: Ένα βιβλίο Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, ένα βιβλίο Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το τρόπο και ασφαλώς από τα καταστήματα εστίασης του Athens Metro Mall, από το Cinnamon, από το Cooking Glass Cafe, από το Bubble Tail και το Pizza.gr, πολλά δώρα. Και από την Adidas, φανέλες, μπάλες, ήδη έχουμε δώσει καπέλα, παγούρια, backpack. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε και να περάσουμε ωραία. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Τι παίζεις εκεί?
9: Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό.
10: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
11: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
13: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
14: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
13: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
15: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
16: Άσε, στάζει.
15: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
16: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
15: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
17: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
18: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
19: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
9: Τηλέφωνο 2610-527-588.
10: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
4: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
21: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Λοιπόν, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Μέχρι τις 2 θα είμαστε εδώ στο Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των νοτιών προαστίων. Και επειδή ό,τι λέμε είναι νόμος, είναι κανόνας, τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Έχουμε τον Πέτρο Λαγούτη στη συντροφιά μας. Τι κάνετε, κύριε μου, πώς είστε?
1: Χαίρετε, καλημέρα, χαίρετε, καλησπέρα, πώς είστε?
0: Είμαστε καλά, εσείς πώς είστε?
1: Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε αλλάξει το πρόγραμμά μας, όπως και εσείς, αυτά που λέγαμε τώρα. Ναι. Κοιμόμαστε πολύ αργά για να βλέπουμε όλα τα παιχνίδια, ό,τι προλαβαίνουμε τέλος πάντων.
0: Έλα, τώρα δικαιολογία, βέβαια.
1: Δικαιολογία.
0: Έτσι, έως αργά κοιμάσαι.
1: Ναι, αλλά είναι μια καλή δικαιολογία αυτό, γιατί με δίνεις έτσι.
0: Η καλύτερη δικαιολογία είναι για μας, να ξέρεις, Πέτρο. Διότι όλες οι κοπέλες μας, οι γυναίκες μας κτλ. Δεν μπορούν να μας πουν κουβέντα. Η δουλειά μου είναι αυτή, δεν μπορώ.
1: Τι εννοείς όλες σας, έχεις πολλές κοπέλες?
0: Όχι, δεν μιλά μόνο για μένα, για τους αδέρφους, ρε παιδί μου.
2: Μιλάει εξ ονόματος και των υπολείπων.
1: Όλων.
0: Ενέρεση. Κοίτα, αυτό είναι και καλό, το φέραμε εδώ. Τι έχεις δει μέχρι τώρα, Πέτρο? Εννοώ, τι κρατάς από αυτά που έχεις δει?
1: Τι κρατάω από αυτά που έχω δει? Θα πω κάτι που δεν το έχει πει κανείς. Το μεγάλο φαβορί φαίνεται να είναι η Γαλλία. Δεν το έχει πει κανείς.
0: Δήλωση βόμβα. Αυτό είναι ο τίτλος, παρακαλώ, στο site.
1: Έτσι όμως να κάνω μια δήλωση βόμβα.
0: Όχι, να
1: με
0: κάτσω.
1: Μεγάλο κίνδυνο να εκτεθώ.
2: Δεν θα το πάρει η Γαλλία.
1: Ότι θα μείνει έξω από την Ισπανία.
0: Ωραίο. Ωραίο.
1: Θα μείνει έξω.
0: Άρα βλέπουμε λοιπόν Ισπανία τελικό. Πάμε και στα σημερινά.
1: Κοίταξε να δεις. Εγώ είμαι από παιδάκι. Είμαι Αργεντίνα. Δεν έβρισκα τώρα τη φανέλα του Ντιέγκο να φορέσω. Είμαι από παιδάκι Αργεντίνα. Λόγω Ντιέγκο.
0: Μια χαρά.
1: Οπότε η καρδιά
0: μου. Η ίδια γενιά είμαστε στο ακριβώς. Περίπου, μάλλον. Γιατί και εγώ λόγω Ντιέγκο έγινα Αργεντίνη.
1: Ακριβώς. Οπότε η καρδιά μου είναι ναι. Θέλω να το πάρει η Αργεντίνη. Αν προσπαθήσουμε να μιλήσουμε αντικειμενικά, δεν έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη ομάδα, αλλά έχει την πιο ψυχωμένη ομάδα, νομίζω. Και την πιο δεμένη ομάδα. Εντάξει. Πρώτο φαβορί, παρόλα αυτά θα δώσω και εγώ τη Γαλλία, αν περάσει την Ισπανία.
0: Ωραία, άρα κάτσε, γιατί θα έχουμε κάνει τουρλουμπούκι.
1: Ναι.
0: Άρα.
1: Δεν σας πω τι θέλω ή τι πιστεύω.
0: Όχι, σήμερα βλέπουμε Αργεντινή με Ελβετία να περνάει, σωστά.
1: Ναι, σωστά.
0: Και πάμε στο δύσκολο.
1: Αγγλία, Νορβηγία.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Όχι, θα περάσει η Αγγλία.
0: Α, το. Εντάξει, όχι. Σίγουρος, ναι.
1: Θα περάσει, okay. Θα περάσει η Αγγλία. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα.
0: Το πλήρωμα του χρόνου.
1: Ναι, να πάει έστω μέχρι τους 4.
0: Τώρα... Καλά, στους 4 έχει ξαναπάει. Ναι, αλλά μέχρι εκεί
2: ξαναπάει στους 4.
0: Κοίτανε.
1: Ναι. Ωραία. Δεν ξέρω παραπάνω.
0: Ωραία, ωραία.
1: Γιατί θα πέσει πάνω στην Αργεντίνα λογικά.
0: Και τη μάχη των Φόκλαντ μετά πώς τη βλέπεις?
1: Αυτή θα είναι μια τεράστια μάχη. Θύμισε μου κάτι. Μετά το 86, αυτοί ξανατρακάραν τότε με Σιμεώνε Μπέκαμ.
0: Το πήρε την κόκκινη. Στο 98 ή στην Κόρεα.
2: Στο 98
1: πήρε την κόκκινη ο Μπέκαμ.
0: Που είχε γίνει χαμός.
1: Που πάλι είχαμε νικήτρια την Αργεντινή. Ναι, οπότε θέλω να πιστεύω θα τριτώσει το καλό στη μάχη των Φόκλαντ.
0: Εγώ είμαι λίγο ανώμαλος που λέει, είμαι ανώμαλος δεν μιλάω. Διότι είμαι Αργεντινή και Αγγλία.
1: Το καταλαβαίνω απόλυτα. Γιατί λόγω Premier League έχουμε αγαπήσει όλοι πολύ περισσότερο την Αγγλία από την
0: Αγγλία. Όχι μόνο αυτό. Να σου πω πώς την έχω πατήσει. Και εγώ λόγω Μαραντόνα, Ντιέγκο, Αργεντινή κτλ. Και κάποια στιγμή το πρώτο γύρο που έχουμε, μου λένε τι ομάδα είναι η Αργεντινή. Μου λένε τι Αργεντινή, αγόρι μου, είμαι Ευρωπαϊκό, δεν παίζει η Αργεντινή. Και τότε τι να αποφασίσω, επειδή λόγω τότε να μου κλέν Χόλμ, Γκάρι Λίνεκερ κτλ. Λέω αυτού αγαπάω Αγγλία. Και μετά, αφού μεγάλωσα, μαθαίνω για την Κόδρα, για τα Φόκλαντ, τότε δεν ήξερα.
1: Και τι να κάνεις, θα το πάρεις πίσω.
0: Όχι. Ομάδα δεν αλλάζουμε, φίλε. Δεν αλλάζουμε ομάδα. Όλα τα άλλα μπορεί να τα συζητήσουμε, αλλά ομάδα δεν αλλάζουμε.
1: Οπότε τι θέλεις λίγο την Αγγλία, αν περάσει την Αργεντινή ή η Αγγλία?
0: Νομίζω ναι, γιατί το πήρε η Αργεντινή. Αν δεν το είχε πάρει ο Μέση, θα ήθελα Μέση.
1: Ναι.
0: Τώρα αφού το πήρε στο προηγούμενο τουρνουά, ρε παιδί μου.
2: Ναι, τι το θέλει και αυτό τώρα.
0: Ας το πάρει και ο Χάρη, οκ. Okay.
1: Ευχαριστούμε. Δεν προετοιμάζει να το ξαναπάρει η Αργεντινή.
0: Δεν ξέρω.
1: Μα θα κάνει ο Μέση αυτό που έχει κάνει για τον Μπελέ.
0: Back to back.
1: Ναι, το back to back.
0: Ισχύει και αυτό.
1: Θέλω εγώ.
0: Ισχύει και αυτό.

0: Δεν μου λες, Πέτρο, αγαπημένο Μουντιάλ.
1: Αγαπημένο Μουντιάλ 1986.
0: Ναι. Α, εκεί κατευθείαν πας
1: ναι,
0: εσύ.
1: Εκεί ήμουνα 11 χρονών, έπαιζα μπάλα, λάτρεψα τον Μαραντόνα, γίνανε όλα αυτά. Και ξέρεις, ο Μαραντόνα είχε και αυτό που επίσης από κάτι καινούριο. Δεν είναι το πόσο μεγάλος παίκτης είναι, ήταν. Είναι και όλο αυτό το υπόλοιπο
2: persona,
1: που έφερε,
2: ναι, ναι.
1: Που σε οθούσε μια επαναστατικότητα, ας πούμε, και όταν ήσουν παιδάκι, σου ξύπναγε και άλλα πράγματα μέσα. Και αυτό δεν το ξεχνάς ποτέ.
0: Υπάρχουν τέτοιες περσόνες, δεν λέω για παίκτες. Κάνω ένα συγκρίσιμο τώρα με τον Μαραντόνα.
1: Ίσως ο τελευταίος τέτοιου τύπου που είδαμε να ήταν ο Ιμπραήμοβιτς.
2: Ναι, ήταν περσόνα.
1: Είναι μια περσόνα.
0: Άλλου τύπου βέβαια περσόνα, τον Μαραντόνα.
1: Αλλά που δεν δίστασε να φέρει κάτι πολύ δικό του και να μην πάει με τους political correct κανόνες μέσα στις διοργανώσεις όλες αυτές.
0: Που έπεσες μπάλα τότε.
1: Που έπαιζα μπάλα τότε.
0: Τότε, ναι, που ήσουν 11 χρονών και είπες ότι έπαιζες μπάλα σε ομάδα ή...
1: ακόμα δεν είχα πάει σε ομάδα, όχι.
0: Α, επειδή αλλά έχεις, έχεις πάει και σε ομάδα.
1: Ναι, έχω πάει. Γιατί, γιατί.
2: Γιατί, για να δείξουμε στον κόσμο ότι ξέρεις.
0: Σε ξεψαχνίζουμε.
2: Ναι, ότι ναι, έχει κλωτσίσει το τόπι, δεν είσαι απενοφυλόφιλος.
0: Σίγουρα το έχει κλωτσίσει. Το έχεις πει πολλές φορές και σε παλιά συνέντευξη, γιατί έχω παρακολουθήσει.
1: Ακόμα, παιδιά, το
2: είχες αφήσει στο δωμάτιο, αφήσες.
1: Βέβαια, είχα αφήσει.
2: Με κοπέλες ή με ποδοσφαιριστές.
1: Είσαι με τα καλά σου. Εσύ τι έπαιρνες, Μανίνα Κατερίνα τότε.
2: Όχι, κοπέλες δεν έπαιρνα τέτοιου τύπου.
1: Α, τι κοπέλες.
2: Πλήγομαι πιο.
1: Όχι, όχι, ποτέ. Το δωμάτιό μου ήταν όλο κατακόκκινο.
2: Εμένα ήταν μισό-μισό. Μισό αθλητικό, μισό.
1: Όχι, εμένα ήταν κατακόκκινο. Υπήρχε μέσα στις αφήσεις του Ολυμπιακού υπήρχε Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Και υπήρχε Δημήτρης Αραβάκος, αλλά όχι με φανέλα του
2: Παναθηναϊκού. Φαντάζομαι.
1: Με μια φόρμα ήταν.
2: Α, εντάξει. Τίμιο, τίμιο.
0: Γιατί αυτό.
1: Και μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Σου άρεσε να παίξεις.
1: Και μας είχε κάνει τόση κηδίση. Είχα κλάψει εξαιτίας του τόσες φορές.
0: Ναι, ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Ήσουν από αυτούς που ονειρευόσουν κάποιες να παίξει ένα μουντιάλ και τα λοιπά. Δηλαδή έφτανε μέχρι και τα όνειρά σου ή...
1: Ήσουν καλά. Τώρα είδα την μπάλα και λέω την μπάλα έπρεπε να τη στέλνω εγώ στο πλεχτό. Ακόμα ονειρεύομαι.
2: Να γίνει φίλε ένα παγκόσμιο κύπελο παλεμάχων.
1: Ναι,
2: ή ερασιτεχνών.
1: Παλεμάχων πάλι δεν μας πάρουν. Μπράβο, ερασιτεχνών.
2: Γιατί δεν μας πάρουν παλεμάχων, έχεις παίξει.
1: Ναι, τι παλεμάχων, αρχίζω να μαζεύουν δισεκατομμύρια παλέμαχους που υπάρχουν στη γη. Κάτι πρέπει να βάλουμε κάποια ιδιότητα μέσα που να έχουμε ελπίδα.
2: Ρε φίλε, τώρα να σου πω τι μου θυμίζεις, άσχετο λίγο με την όλη ιστορία. Δηλαδή, χθες το βάζω στο γραφείο. Έχω έναν φίλο στην Καβάλα, ο οποίος είναι στα κυβικά μου. Τώρα καταλαβαίνεις, δεν είναι αθλητική σωματοδομή αυτή.
1: Αχα.
2: Και μου λέει, επειδή ο κουμπάρος μου λέει, κάνει μαθήματα ζίου ζίτσου κτλ. Κάνω ζίου ζίτσου. Λέω, τι ζίου ζίτσου που το θυμήθηκες. Και μου λέει με καμάρι της προάλλες, μου λέει, να ξέρεις, λέει. Είμαι δεύτερος ασημένιος πρωταθλητής και τα λοιπά. Του λέω εσύ. Ναι, μου λέει, γιατί λέει, δύο ήμασταν στην κατηγορία άνω των 45 ετών, άνω των 120 κιλών. Έχασα, λέει, δεύτερος βγήκα. Δύο υπάρχουν. Δεν μου λέει, δεν είμαι δεύτερος. Δεν είμαι άγγελος, νικητής και τέλειο. Έτσι λοιπόν. Εσύ θες να περιορίσουμε δηλαδή όλο το.
1: Δεν γίνεται γιατί το ποδόσφαιρο, επειδή όπως ξέρεις δεν είμαστε 2 ή 50. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν πρέπει να βάλουμε.
2: Για καλό σε φέραμε εδώ. Για καλό παίκτη σε φέραμε.
1: Τι θες να κάνουμε, Σταύρο.
0: Τι θες
1: να πούμε ψέμα ότι στο επόμενο Μουντιάλ θα συμμετέχουμε.
2: Μπορεί, παιδιά. Ο Πέτρος μπορεί.
0: Το επόμενο Μουντιάλ θα είναι και σε πιο ανθρώπινες ώρες.
1: Το επόμενο Μουντιάλ, όντως και είναι μια ωραία πρόκληση να είμαστε εκεί, έτσι. Πορτογαλία, Μαρόκο,
0: Ισπανία. Και σε ποδοσφαιρικές φουλ χώρες.
2: Αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο. Διότι εκεί, παιδί μου, θα το ζουν οι πόλοι. Ο Πέτρος σκεφτόταν να πάει και σε αυτό το παγκόσμιο. Αλλά δεν βόλεψα με τις μακρινές αποστάσεις. Και λέω εκεί, παίρνεις το αμάξι και πας από Μπιλμπάο, Βαρκελόνη, από Βαρκελόνη, Μαδρίτη, από Μαδρίτη, Σεβίλη. Αλλά δεν είναι μόνο οι αποστάσεις. Είναι ότι θεωρώ ότι σε έναν αγώνα τη Σεβίλη, όλη η πόλη θα ζήσει στους ρυθμούς του Μουντιάλ. Τώρα, στον Ντάλλας, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ακριβώς. Είναι λίγο αντιποδοσφαιρικές αυτές οι πόλεις, η αλήθεια είναι. Μπορεί να είναι και το Μαρόκο στην εξίσωση, που είναι μια ποδοσφαιρική χώρα full. Με δικιά του σχολή πλέον και μια τρομερή εθνική ομάδα, έτσι.
2: Όντως και Πορτογαλία, μην ξεχνάμε.
1: Να μείνουμε λίγο εδώ στο Μαρόκο.
0: Για πάμε, να μείνουμε.
1: Τρομερή εθνική ομάδα. Δεν απογοητευτήκατε πολύ προχτές.
2: Με τον τρόπο που έπαιξε, όχι να αποκλείστηκε.
0: Όχι που αποκλείστηκε, λες.
1: Με τον τρόπο που
0: ναι, συμφωνώ απόλυτα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω κι εγώ.
1: Πήγε τι, να κρατήσει το μηδέν.
0: Πήγε στη σκοπιμότητα να προσπαθήσουμε να πάρουμε την πρόκριση έτσι. Αλλά δεν. Άμα δεν παίξει το παιχνίδι.
2: Είναι κρίμα, είσαι στις 8.
1: Έχει τόσο ωραίο πρόσωπο.
2: Παίξε. Δεν λέω να παίξει τα έσαι, γιατί άμα βγει μπροστά στα έσαι με αυτού, τότε χαμένο. Αλλά βγαίνει και λίγο μπροστά.
0: Στον ημιτελικό με του Γάλλου πριν 4 χρόνια, νομίζω ότι ήταν πιο.
2: Ναι.
0: Το είχαν παίξει καλύτερα το παιχνίδι.
2: Δεν γίνεται σε όλο το μήχρονο.
0: Το φοβήθηκαν πολύ, δεν ξέρω γιατί.
2: Δεν γίνεται σε όλο το μήχρονο να έχει μια τελική στο 45.
0: Ναι.
2: Κρίμα, είναι κρίμα.
1: Πέτρο,
0: τι θέση έπαιζε.
1: Κεντρικό χάφ.
0: Κεντρικό χάφ,
1: ναι, ξεκίνησα δεκάρι, αλλά με κάνει.
2: Τώρα που σε βλέπω, για μη κλάντησε.
1: Όχι, ναι, θα
0: το σουλούπι δεν ξέρω τώρα πρακτικό τι έκανε. Box to box, α πούμε, ήσουν.
1: Τα λέει και γελάει, πρέπει να δείτε. Συγγνώμη, συγγνώμη. Έπρεπε να βλέπατε τώρα το πρόσωπο του Πέτρου Λαγούτη, ο οποίο τα λέει και έχει ένα
0: μηδίασμα.
1: Κοίταξε, το πιο ωραίο κοπλιμέντο μου το έκανε κάποτε ένα φίλο που ήταν στην πλατεία και βγάζω μια μπαλιά, α πούμε, στην πλατεία. Και μου λέει πω καλύτερη από Κοφίδη. Οπότε ο Σάβα έτσι κι αλλιώ επίση ήταν πρώτη που είχε στάση ζωή.
0: Όντως. Και αυτός με μεγάλη περσόνα.
2: Χάσετε τώρα, χάνετε που δεν βλέπετε τον Πέτρο Λαγούτη, ο οποίος όταν περιγράφει, έχω κάνει μια παλιά, κάνει και με το χέρι την κίνηση που έχει δώσει. Το φάσκο στην μπάλα. Εντάξει.
1: Αυτό.
2: Να, κάποιοι είναι και για τηλεόραση. Κατάλαβα να φαίνονται. Εμείς είμαστε μόνο για ραδιόφωνο. Αυτό μιλάει και τα δείχνει. Λοιπόν. Ξενύχτησες πολύ, ε.
1: Ξενύχτησα. Έχω ερώτηση τώρα και έλα να σας κάνω.
0: Για πάμε.
2: Αντί να κάνουμε εμείς, μας κάνει αυτά. Ωραίος τύπος.
1: Ωραία. Λοιπόν, άκουγα χτες μια μετά το μάτς, ας πούμε, συζητάγανε εκεί ο Ντέμις και τα λοιπά και τα λοιπά και λέγανε την αναλυσούλα. Και λέγανε ότι πώς θα βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας, δεν μπορούν να βγουν τα μπακ της Ισπανίας, γιατί αν βγαίνουν τα μπακ της Ισπανίας...
2: Είναι γρήγοροι το κου με τον...
1: Το κου, ο Λίσε, Μπαπέ...
2: Ναι, όλοι αυτοί.
1: Όχι το κου, sorry, μην βάλαμε λάθος παίκτη.
2: Όχι το κου.
1: Όχι το κου. Ποιο το κου. Τι δουλειά έχει το κου.
2: Α, για μετάλλευση.
1: Για το
2: ρόλο. Α, γιατί όλα πριν. Που είχε το κου, ναι, ότι πάλι μπορεί να τους καθίσει πίσω. Τέλος πάντων.
1: Όχι, εγώ λέω τώρα για το Ισπανία.
2: Α, κάνω το μετά, το άξονα.
1: Λέγανε το μετά πώς θα καταφέρει η Ισπανία. Δεν θα μπορεί να βγαίνει ο Κουρέγια και
2: ο Πόρο.
1: Ναι, και ο Πόρο. Γιατί θα πρέπει να κρατάνε αυτούς.
2: Υπάρχει εδώ ανάποδο.
1: Αυτό πήγα να πω.
0: Υπάρχει και το ανάποδο.
2: Δηλαδή, εγώ ειδικά τον Μπόρο, επειδή παίζει τότε και τον ξέρω πολύ καλά, είναι μονίμως από το κέντρο και μετά.
1: Ναι. Ποιος
2: πρέπει
1: και
2: αυτό να γυρίσει
1: Μπόρο,
2: πίσω.
1: Λοιπόν. Πρέπει να γυρίσει πίσω και ο Ντουέ. Ποιος είναι από εκεί, ο Ντουέ.
2: Λοιπόν, ναι, ανάλογος ποιον βάζει, τον Μπαρκολά, τον Λίσε, τον αναλόγως ποιον θα διαλέξει.
1: Ακριβώς. Δηλαδή το μάτς είναι πολύ, πολύ, πολύ σύνθετο το τι θα συμβεί.
2: Εγώ είναι αυτό που έλεγα λίγο πριν στον Νίκο, ότι επιτέλους θα δούμε ένα παιχνίδι. Που δεν θα είναι μια ομάδα που κλείνεται και μια ομάδα που πάει να παίξει, θα πάνε να παίξουν και οι δύο.
1: Ακριβώς.
2: Επιτέλους.
1: Εσύ ποιος πιστεύεις ότι θα πάρει την μπάλα, ποιος πιστεύετε,
2: Μπάλα, Ισπανοί.
0: Ισπανοί λες.
2: Ισπανοί και δεν ξέρω αν τους βολεύει αυτό, διότι άμα βρεθούν οι Γάλλοι στο ξέφωτο.
1: Θα το έχουν σκεφτεί μόνο.
2: Δεν μπορεί. Η σκέψη με την πράξη, Πέτρο μου.
0: Οι Ισπανοί τους έχουν κερδίσει πάντως τα δύο τελευταία παιχνίδια που έχουν παίξει. Βέβαια δεν έχουν την ίδια. Δεν είναι τόσο σπουδαία όσο αυτό που θα γίνει την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Πάντως επειδή μοιάζει να τους υποτιμάω λίγο, να μιλάω λίγο μάλλον υποτιμητικά. Τόσους πολλούς καλούς μεσοεπιθετικούς παίκτες σε μια ομάδα που έχει η Γαλλία, νομίζω έχουμε πολλά χρόνια να δούμε.
0: Εγώ έτσι, θα σας ρώταγα αν θυμάστε ξανά Μουντιάλ με μια ομάδα που να είναι, ρε παιδί μου, τόσο φαβορή, να το πω, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι η Βραζιλία το 2002.
0: Ήταν τόσο
1: φαβορή.
0: Γιατί κακά τα ψέματα. Η Γαλλία έτσι όπως κυλάει και το Μουντιάλ είναι φαβορή, ρε παιδί μου. Πώς να το κάνουμε, και να το κάνουμε τώρα. Ας τις δώσουμε το χαρακτήρα του φαβορή για να το πάρουμε εμείς τελικά. Να τους κομπλεξάρουμε. Αλλά προσπαθώ να θυμηθώ αν σε άλλα Μουντιάλ είχαμε μία ομάδα, ρε παιδί μου, που να ήταν. Που να λες αυτή. Ναι, δηλαδή αυτή καταρχήν είναι και ωραία να τη βλέπεις και στο μάτι, ρε παιδί μου.
1: Νομίζω μόνο η Βραζιλία το 2002 που ήταν μέσα, Ριβάλντο.
0: Ήταν όλοι.
1: Πανδεσία.
2: Λοιπόν. Θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο στην Αναστασία να δώσουμε κάποια δωράκια, να πάρει και μια ανάσα ο Πέτρος να πει μια τουρνά.
1: Θα πάρω εγώ δωράκι την μπαλά. Α, όχι.
2: Θες. Όχι.
0: Στο τέλος της εκπομπής τώρα παίζουμε.
2: Ξέρεις γιατί. Την κρατάω την μπάλα εδώ. Αφενός για να έχω κάτι να απασχολούμαι. Αφετέρου βοηθάει στο πλάνο.
1: Ποιο πλάνο.
2: Έχουμε βγει και στα social media, ρε φίλε.

0: Πάμε, πάμε στην Αναστασία να δώσουμε έτσι
1: δύο τρία. Μην πάμε μόνο σε παιδάκια.
0: Πάμε
1: ξανά.
0: Δεν κυνηγάω. Την κυρία την Ξανθιά θέλω εγώ. Γιατί μας τραβάει με την κάμερα τόση ώρα. Θα δώσουμε ένα δωράκι γιατί...
1: Σταύρο, ανέλαβε εσύ.
0: Διαφορετικά να σβήσει τα βίντεο.
1: Ποιο είναι το νόημα. Ελάτε λίγο πιο μπροστά. Μην τρέπεστε. Πώς σας λένε.
2: Χριστίνα.
1: Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ.
2: Νορβηγία.
0: Νορβηγία. Είσαι από εκεί, κατά, γιατί βλέπω ότι σκανδιναμικά χρώματα.
2: Όχι, καμία σχέση.
0: Αλλά γουστάρεις Χάλαν.
2: Αφού το ξέρεις.
0: Ότι γουστάρεις Χάλαν, πού να το ξέρω.
1: Άρα πιστεύετε ότι θα το αποκλείσει την Αγγλία σήμερα.
2: Και τις δύο τις θέλω αυτές, αλλά... Okay, Νορβηγία. Θα χαρώ και με τις δύο, αλλά πιο πολύ Νορβηγία.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και ένα δωράκι στην Χριστίνα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Χριστίνα, ναι. Λοιπόν, θα πάρεις ένα backpack από την Adidas. Με ποιον είσαι εδώ, να σας δώσουμε κάτι να τσιπήσετε κάτι. Α, ροφήματα. Να σας δώσουμε ροφήματα
2: από το
0: Bubble Tail, λοιπόν. Και τώρα με Νορβηγία μας έκανε καλή υπερβόλη.
3: Ναι.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Πήγαινε και σε ένα παιδί ακόμα.
1: Για έλα εδώ μικρούλα. Πώς σε λένε.
4: Αναστασία.
5: Στημένο είναι.
0: Όλοι μας.
1: Ψυχολογία. Καθόλου πάλι στημένο. Λοιπόν, ποια ομάδα υποστηρίζει το Μουντιάλ.
4: Ισπανία.
1: Ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής.
4: Ο Γιαμάλ.
0: Ο Γιαμάλ. Μπαρσελόνα δηλαδή. Μπράβο ρε Αναστασία. Λοιπόν, στην Αναστασία. Με ποιον είσαι εδώ, Αναστασία μου.
4: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά είσαι.
3: Ο μπαμπάς ποια ομάδα υποστηρίζει. Αργεντινή.
4: Δεν ξέρω.
0: Και δεν το ρωτάμε.
3: Δεν τα βλέπετε μαζί τα παιχνίδια.
0: Είναι καλό όμως ότι δεν έχει πάρει την ομάδα του μπαμπά. Δεν ξέρω, δεν με νοιάζει τον μπαμπά. Δεν με έκανε μπαμπά. Μπράβο, Αναστασία. Λοιπόν, θα πάρει εσύ ένα παγουρίνο, θα πάρει και από τα σύνα από ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχιών να φάτε με τον μπαμπά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, μπορείς να ξαναδείς έναν μόνο αγώνα από το παρελθόν. Να πας μέσα όμως, να το δεις.
1: Ξέρεις ποιον θα έβλεπε.
0: Θα έβλεπε το. Να μαντέψω.
1: Ναι, όχι, μπορεί και να μην ξέρεις. Είναι δύο τα
0: μαντέψω. Μου ήρθε λίγο διαστραμμένη σκέψη.
1: Ναι.
0: Αργεντινή, Αγγλία το 86.
1: Αυτό. Αυτό
0: το χέρι του Θεού. Και τον γκολ του αιώνα.
1: Και τον γκολ του αιώνα. Δηλαδή νομίζω ότι είναι η πεμπτουσία του αιώνα όλα αυτά που συνέβησαν σε εκείνο το μάτς. Δηλαδή θα το προτιμούσα.
0: Είναι μάτς σταθμός, ρε παιδί μου. Ναι,
1: θα το προτιμούσα να το δω το τελικό. Εκείνο το μάτς.
0: Νομίζω είναι τελικό από αυτά που έχουμε δει. Ίσως της Γαλλίας, με όλο αυτό που είχε γίνει με τον Ροναλντίνιο που δεν έπαιξε τελικά με τον Ζιντάν.
1: Τον Ρονάλντο. Έπαιξε, αλλά δεν κουνιόταν.
0: Ναι, δεν ήταν και τον ανακάστανε να παίξει όλη αυτή η ιστορία.
1: Αυτό.
0: Το πήραν οι Γάλλοι στο Παρίσι, ένα χαμούλη, γιατί οι άλλοι τελικοί. Α, ξέρεις ποιος ήταν ωραίος τελικός επίσης. Με ενδιαφέρον. Όχι τελικός, αγώνας.
1: Ποιος.
0: Ημιτελικός Ιταλίας το 90. Ιταλία, Αργεντινή που είχε χωρίσει τη μέση την Ιταλία ο Μαραντόνα με την Νάπολη.
1: Και αυτό. Στα πέναλτι πήγε αυτό. Το 1-1 με κεφαλιά του Κανίγια, αν δεν κάνω λάθος, από σέντρα του Μαραντόνα και πάει στο πέναλτι.
0: Μ' αρέσει που ρωτάω εγώ τον Πέτρο και απαντάω μόνο μου.
2: Δεν πειράζει,
0: ωραίος τύπος. Λοιπόν.
2: Ασχολείσαι μόνο με ποδόσφαιρο ή και με μπάσκετ και τα
1: λοιπά. Βλέπω και μπάσκετ, αλλά εντάξει, είμαι ποδοσφαιρόφατσα.
2: Okay.
1: Αλλά βλέπω, καλά φαίνεσαι ότι είσαι ποδοσφαιρόφατσα. Βλέπω και μπάσκετ.
0: Δεν μου λες, όταν βλέπεις μάτς,
1: ναι.
0: Κράζεις κιόλα. Δηλαδή, δώστε, τι κάνεις εδώ, πού την πέταξες και τα λοιπά, είσαι χαλάρος τύπος.
1: Όταν είμαι σπίτι και βλέπω μάτς, ναι, στο γήπεδο δεν κράζω ποτέ.
0: Εντάξει, αυτό έλεγα.
1: Στο γήπεδο δεν κράζω. Όχι, το θεωρώ απαράδεκτο στο γήπεδο.
0: Κράζεις, ρε παιδί μου, κοίταξε, υπάρχουν δύο ειδών.
1: Τσαντίζομαι στο γήπεδο μπράβο. Όταν κράζουνε.
0: Σωστό, συμφωνώ.
1: Και αλλά... σε ένα λεπτό λένε μπράβο ρε παιχταρά.
0: Ναι. Άσε τώρα την καλή εικόνα στο γήπεδο, ας πάμε στο σπίτι.
1: Πάμε σπίτι.
0: Κράζει τύπου, ρε γαμώ το βγάλε μια καλή σέντρα ή ρε μπιπ, τι κάνεις.
1: Βγάλε ρε μπιπ μια
0: τέτοια
1: σέντρα στα περιστέρια.
2: Είναι συνδυασμός πραγμάτων.
1: Ναι, αυτό, τι ψέματα να σου πω τώρα όλα, αυτό. Εσύ, καθόλου.
0: Εγώ ξέρεις τι, δεν κράζω τόσο παίχτες, κράζω συγκεκριμένους. Τι θέλω να πω. Εάν το κάνει ο Νίκος, θα πω ρε γαμώ το. Εάν το κάνει.
1: Κρίμα ρε Νίκο.
0: Όχι κρίμα ρε Νίκο, από έλα ρε Νίκο, δώσ' το λίγο. Εάν το κάνει ο Πέτρος που 18 πράγματα, 18 φορές έχει κάνει
1: το σε 18 μας,
0: θα πω μας έχει βγάλει την πίστη.
1: Ναι.
0: Αμάν και εκεί θα χώσω.
1: Ναι.
0: Εκεί. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, που σου λέω, το ίδιο λάθος να το κάνει άλλος μπορεί να είναι πολύ πιο.
1: Όχι, και εγώ αυτό νομίζω το ίδιο λέμε. Ότι προσπαθούμε να είμαστε δίκαιοι και να έχουμε και μια κατανόηση στις συνθήκες και στη δυσκολία τη εκάστοτε.
0: Να στο θέσω στον μπάσκετ τώρα.
1: Ναι.
0: Εάν είναι ένας τύπος που έχει χάσει, χάνει 8 φορές στις 10.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θα πω, βάλε μια αραγόρι μάτινο.
1: Ναι.
0: Εάν τη χάσω με 9 στις 10, θα πω, εντάξει, κρίμα, κοίτα τώρα έτσι.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς.
0: Εσύ, Νικόλα.
2: Στο σπίτι πολύ, πολύ, πέφτει πολύ, το ζω, ναι, πέφτει πολύ μπιπ. Δεν κρατιέμαι, ειδικά τώρα με την Αγγλία στις μεγάλες διοργανώσεις που μας έχει αναγκάσει κιόλας στο πολύ μπιπ.
1: Ναι.
2: Έχει πέσει πολύ μπιπ δηλαδή. Οπότε απόψε πρέπει να βαρέσουμε λίγο κόφτη γιατί είναι αργά το παιχνίδι και θα μας κάνουν καμιά έξωση.
1: Σήμερα θα το δείτε με παρέα το παιχνίδι.
2: Εγώ όχι.
1: Για το Αγγλία-Νορβηγία ή για την Αργεντινή.
2: Για το Αγγλία-Νορβηγία λέω.
1: Εγώ φαντάζομαι ότι θα έρθουν φίλοι μου σπίτι στις 4 να δούμε την Αργεντινή.
0: Και τι θα πάτε από νωρίς.
1: Τι, θα το πάμε από νωρίς. Ένας όμως μου είπε, δεν θα την βγάλω 62, θα βάλω ξεπιντή να έρθω Αργεντινή.
0: Ωραίος. Εμείς έχουμε άλλο πρόβλημα τώρα. Έχουμε μια υποχρέωση το παρεάκι μέχρι τις 11:00 και μια θεατρική παράσταση που πρέπει να δούμε. Δασιτεχνική. Καταλαβαίνεις τι σου λέω τώρα, νομίζω συνοηθήκαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα θα σκέφτηκα ότι έχουμε κοινούς γνωστούς. Και μετά από τι θα πηγαίνουμε στα σπίτια μας. Λοιπόν. Και λέμε, μήπως πάμε κάπου έξω να το δούμε. Αλλά είναι πολύ δύσκολη ώρα για έξω. Στην παρέα είναι και ένας Άγγλος που λέει: δεν υπάρχει περίπτωση όμως να χάσω εγώ το μάτς. Ή πρέπει να είμαστε σίγουροι, μην κλείνουμε τώρα, κάνουμε ράνουμε. Ναι. Και είμαστε λίγο σε μια διαδικασία να το δούμε σπίτι ή έξω. Αλλά θα το δούμε με παρέα. Και νομίζω είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δούμε παρέα, δεύτερο φέτος.
1: Σπίτι ή έξω τελικά.
0: Δεν ξέρω, αλλά με παρέα. Okay. Άμα βρούμε έξω, μπορεί και έξω γιατί θα είμαστε έξω έτσι κι αλλιώς.
2: Πήγατε σε καμιά pub.
0: Ναι, κλείνουν, ρε, αυτό θέλουμε.
2: Κλείνουν νωρίς.
0: Κάποιες κλείνουν νωρίς, δεν μπορούν να μεταδώσουν παραπάνω. Υπάρχουν θέμα ωραρίων και κάποιες που δεν κλείνουν.
2: Κάτσε να σου πω εγώ μετά εκτός αέρα.
0: Δεν μπορείς να κλείσεις. Πάμε, μικρό διαφημιστικό, μάλλον όχι. Πριν πάμε να δώσουμε ένα βιβλίο εδώ από τα Public Παγκόσμιο Κύπελο Δύναμη και Δόξα. Αναστασία, βρες με ένα τυχερό.
3: Για πες το όνομά σου.
4: Παντελή.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
4: Αγγλία.
0: Αγγλία.
3: Περάσε δηλαδή σήμερα.
4: Ναι.
3: Ανετά, εύκολα.
4: Ναι.
0: Α, αισιόδοξο. Με ποιον είσαι εδώ, Παντελή?
4: Με τον μπαμπά, τη μαμά μου και τον αδελφό.
0: Α, μια χαρά, ωραία. Οπότε να πάτε και στο pizza.gr να φάτε κιόλας κάτι και θα πας και ένα εξαιρετικό βιβλίο, Παγκόσμιο Κύπελλο Δύναμη και Δόξα, να το διαβάσεις και εσύ και ο μπαμπάς, γιατί είναι πραγματικά εξαιρετικό.
2: Να το διαβάσεις.
0: Είναι εξαιρετικό βιβλίο.
1: Θα και εγώ θα το διαβάσω. Θέλω να ρωτήσω κάτι τον Παντελή, γιατί μου κάνει εντύπωση. Παντελή, πώς έγινες Αγγλία, γιατί έγινες Αγγλία, βλέπεις Premier League? Πώς σου προέκυψε η Αγγλία?
4: Μ' αρέσει τα χώρα και ο παπάς μου είχε πάει για 6 χρόνια.
0: Α, γι' αυτό.
1: Εντάξει, υπάρχει background.
0: Να είσαι καλά, Παντελή, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εκπέμπουμε εδώ από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα. Θα έχουμε και μετά τον Πέτρο Λαγούτη μέχρι να μας βαρεθεί και να φύγει. Ελάτε εδώ να γνωριστούμε, να μοιράσουμε δώρα, να πούμε για Μουντιάλ και να περάσουμε ωραία. Μικρό διαφημιστικό, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
10: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε, να ερωτευτούμε. Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε...

0: το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
1: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το μπλασέ. Κάνει το μπλασέ.
9: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
8: Το σούτ. Είναι 2-0.
10: Sport FM Πάτρα.
11: Και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
12: Τουροστίκ για κάθε χρήση. Τουροστίκ υπάρχει λύση.
11: Τουροστίκ. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Στη μία στο μικρόφωνο, ο Σωτήρης Ταμπάκορ. Δεύτερο φιλικό τεστ για τον Ολυμπιακό στην Ολλανδία που θα αντιμετωπίσει τη Βελγική Λέουβεν σε ένταση 2.30 με τηλεοπτική μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορ 1 και ραδιοφωνική από τον Big Win Sport FM. Πάντα προσκήνιο για του Ερυθρόλευκου, οι περιπτώσει Στάνιτ και Σοφιάν Άμπραμπατ στην τελική Sport FM. Πάντα προσκήνιο για του Ερυθρόλευκου, οι περιπτώσει Στάνιτ και Σοφιάν Άμπραμπατ στην τελική ευθεία ολοκλήρωση μεταγραφή.

Ντεσπότοφ και Σορετήρε, ο Αλέσιο Λύση. Σέντασης 5 με κάλυψη από Όμπεν Χάιμπρετ και ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins for FM. Αύριο θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη ο Σάντα Μαρία, κλείνει στο δικέφαλο του Βορρά ο Σουηδός Εξτρέμ Ταχαλή της Μαλμέ. Την παραμονή του Πινέδα στην ΑΕΚ παρά την επιστροφή στο Μεξικό για λογαριασμό της Μοντερέι προβλέπει ο Λατινοαμερικάνος δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο. Τεχνικός φοιτητής ένωσης μέχρι το καλοκαίρι του 2029 θα παραμείνει ο Χαβιέρ Ριμπάλτα. Το βάρος στην καλή κυκλοφορία και στα τελειώματα ρίχνει στις τελευταίες προπονήσεις στην Ολλανδία ο Μάρκο Νίκολιτς. Αύριο το πρώτο φιλικό με την Γράφσαπ. Και επίσημα η επιστροφή του Μάικ Μπατίστ στον Παναθηναϊκό άκτρο, που θα αναλάβει άμεσο συνεργάτη του Ζέλικο Μπράντοβιτς. Μόνο μεγατώνουν με την απόκτηση του Τζέντι Όσμαν, πυροδότησε ο ΠΑΟΚ που πληρώνει buy-out 2 εκατομμύρια ευρώ στον Παναθηναϊκό άκτρο και με συμβόλαιο 9 εκατομμύρια ευρώ για 3 χρόνια κάνει δικό τον αρχηγό τη Εθνική Τουρκία. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να επιστρέψει τον Άρη με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγορά από τη Sporting Kansas City είναι ο Μάνου Γκαρθία. Για την απόκτηση δύο στόπερ και ενός γκολκίπερ έχουν στραφεί οι κίτρινοι. Στην Κύπρο και τη Νέα Σαλαμίνα μόχος του θα συνεχίσει την καριέρα του Βασίλης Λαμπρόπουλος υπογράφοντας συμβόλαιο για ένα χρόνο. Η Ισπανία ανοίξει ευθέα το Βέλγιο στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου και προκρίθηκε στους 4 όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τη Γαλλία. Στις 12 τα μεσάνυχτα σέντρα στον 3ο προημιτελικό της Νορβηγίας με την Αγγλία, ενώ στις 4 τα ξημερώματα παίζουν Αργεντινή Ελβετία. Τη δοτική μετάδοση των δύο αγώνων από RTL Sport. Μεταγραφική βόμβα για την Ανατολού Εφές. Ο τουρκικός σύλλογος προχώρησε την απόκτηση του Mike James με τον Αμερικανό Γκάρ να υπογράφει συμβόλαιο για ένα συν ένα χρόνια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφουν Σταύρος Χονδροθύμιος και Νίκος Ράλης από το Athens Metro Mall στον Άγιο Δημητριό.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM, στους 94,6 δεύτερη ώρα της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα και θα είμαστε παρέα και με τον Πέτρο Λαγούτη να μας πει ό,τι νομίζει ότι ξέρει από ποδόσφαιρο, τέλος πάντων, και από μουντιάλ.
1: Καλά, θα στην ψηρήσει την μπάλα, δεν υπάρχει περίπτωση να την κρατήσει μέχρι τις 2, να ξέρεις. θα τη δώσει κάπου, θα την κρύψουν όπως κάνουν στα γήπεδα. Που την κρύβουν για να μην την γυρίσουν πίσω.
0: Εντάξει, κάτι θα κάνουμε για τον Πέτρο, θα τη βρούμε την άκρη μας.
2: Θα την κρύψω με τα τσαλιμάκια από την
0: πόλη. Μεγάλες δηλώσεις.
2: Έτσι. Ο δικό μου. Πάει να μου κλέψει και τον καφέ, παιδιά.
1: Κάτω τα χέρια από τον καφέ. Λοιπόν, να σας πω εγώ ότι το FIFA World Cup 2026 παίζει δυνατά εδώ στο Athens Metro Mall. Ανακαλύψτε το Adidas Pop-Up και δείτε από κοντά την επίσημη μπάλα της διοργάνωσης, την Adidas 30 που θέλει ο Πέτρος. Και μην ξεχνάτε, με αγορές άνω των 30 ευρώ στα καταστήματα του εμπορικού κέντρου συμμετέχετε στην κλήρωση για μοναδικά Adidas δώρα. Το παιχνίδι ξεκινά στο Athens Metro Mall. Ο Big Wings Sport FM 94,6 είναι εδώ με πολλά δώρα από το κατάστημα Public του Athens Metro Mall, από τριχωτική μηχανή Philips.
0: Φίλε, αυτή είναι
1: εξαιρετική. Την έχει αποθεώσει, να ξέρεις, εδώ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι,
0: φίλε,
1: ναι, μιλάμε τώρα.
0: Ότι είναι και πανάκριβη.
1: Ναι. Βιβλίο. Αλήθεια.
0: Αλήθεια, αλήθεια.
1: Βιβλίο. Παγκόσμιο κύπελλο δύναμη και δόξα.
0: Το δώσαμε αυτό.
1: Το δώσαμε αυτό.
0: Έχουμε όμως τις ιστορίες πίσω από το τρόπαιο του Χρήστου Στυβρακόπουλου και του Φώτη Τσακανά.
1: Τέλεια. Και επιπλέον υπάρχουν πολλά δώρα από τα καταστήματα εστίαση και συγκεκριμένα από Cinnabon, Cultivos, Bubble Tail και Pizza.gr.
0: Και φανέλες από την Adidas.
1: Και φανέλες, βέβαια, βέβαια.
0: Λοιπόν, εκεί θα πάμε τώρα. Άντε, να πάμε στην Αναστασία που μας βλέπει και μας περιμένει.
3: Λοιπόν, θέλω να μου πεις το όνομά σου.
4: Βασίλης.

0: Βασίλης. Και σένα?
1: Μαριάννα.
0: Και τι ομάδα υποστηρίζετε στο Μουντιάλ?
2: Δεν ξέρω, Βασίλη.
3: Είναι μικρός, μωρέ.
1: Αργεντινή.
3: Μπράβο.
0: Άρα και εσύ υποστηρίζεις Αργεντινή, αφού υποστηρίζεις αδερφή σου.
2: Α, έτσι πάει.
3: Ναι, δεν
2: έτσι
3: πάει κόντρα.
2: Ωραία, λοιπόν, να δώσουμε μία φανελίτσα στο φίλο μας τον Βασίλη, που είναι και μικρούλης, να αρχίσει να μπαίνει έτσι και το καλά στο κλίμα. Και να δώσουμε επίσης από τα Σύναβον ένα μίνι κόμπο 6 τεμαχιών να πάνε να γλυκαθούν.
4: Ωραία, έφυγε το επικίνδυνο για μας δώρο.
2: Έχουμε κι άλλα μα.
3: Ποιο είναι το επικίνδυνο?
4: Το να πάμε να γλυκαθούμε. Πρέπει να προσπαθήσουμε να σταματήσουμε.
2: Στο χωριό μου λένε κλαίνει χίδες, κλαίνει και παντρεμένες.
3: Μα ναι, πραγματικά
2: είναι. Ο ένας 130 κιλά εδώ, ο άλλος 120 και ο άλλος είναι 60 κιλά.
3: Ποιος τεχνός από ποτέ.
2: Ναι. Οκ. Πες ότι ήρθες να μας τρολάρεις. Τώρα ξέρω κάτι. Την μπάλα μπορεί να στην έδινα.
4: Ναι.
2: Γιατί θα στη δώσει, γιατί έρχεται και λέει με ένα υφάκι, ξέρεις. Αυτή τώρα δεν είναι κανονική.
3: Α, ότι είναι.
2: Στην Αθήνα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Μετά που τη βλέπει, την πιάνει μετά τα κοίτα. Ναι, ναι.
4: Εσύ τώρα στο τελικό Champions League που πήγα.
2: Ναι, το είδα.
4: Έτσι.
2: Ήταν με την Arsenal, αλλά έχασε. Λίγο γκουρλί.
4: Okay, δεν ήμουν με την Arsenal.
2: Κάτι βιντεάκια με την Arsenal.
4: Είδα του ανθρώπου μπροστά μου και
2: του κατέμιασε.
4: Είπα να κάνω ένα βίντεο να κάνω και τάκ το κύριο Τσόχο.
2: Τον κύριο Τσόχο, έχει σέβα.
4: Έτσι. Λοιπόν, κυκλοφορούν αυτές οι μπάλες, λοιπόν, οι οποίες υπάρχουν σε διάφορες τιμές.
2: Ναι.
4: Ανάλογα με το δέρμα που έχουν. Γι' αυτό είπα δεν είναι αυθεντική. Αλλά αφού είναι, θα την πάρω. Θα την κρύψω με τα τσαλιμάκια μου την παλίτσα και θα την εξαφανίσω.
3: Είχε πάει τελικό Τσουλού,
4: Πήγα τελικό Τσουλού.
3: Πρώτη εμπειρία σε τελικό.
4: Πρώτη φορά και είπα ότι αυτό πρέπει να το κάνω κάθε χρόνο.
3: Ο Κώστας και Τζετζόγλου, να ξέρεις, πηγαίνει κάθε χρόνο.
2: Τα κανονίζει, δηλαδή δεν περίμενα δύο ομάδες.
4: Μα δεν έχει σημασία.
2: Με το που μαθαίνει και
3: όχι.
4: Είναι τρομερή γιορτή αυτό που συμβαίνει.
2: Και ο Αντώνης ο Καρπετόπουλος πηγαίνει συνήθως.
3: Σωστά.
2: Αλλά ο Αντώνης είναι εξής κατά το δοκούν, μπορεί να πάει, μπορεί να μην πάει κτλ.
3: Ο Κώστας δεν έχει χάσει τελικό.
2: Μπορεί από Σεπτέμβριο κλείνει τα πάντα και πηγαίνει.
4: Είναι τέλειο. Είναι μια γιορτή απίστευτη, όποιες ομάδες και να παίζουν νομίζω. Όλο αυτό που συμβαίνει και πριν και μετά και κατά τη διάρκεια, δίπλα μου να έχω Άγγλους, να έχω Γάλλους, να έχω Έλληνες.
2: Καλά, παντού βρισκόμαστε.
4: Ναι, αλλά οι πλανιές ήταν Έλληνες. Υποστηρίζαν φανατικά, άρα σαν να νομίζα ότι είναι Άγγλοι. Αυτό και κάποια στιγμή αρχίζουν και μιλάνε ελληνικά.
2: Αυτό δεν είναι λίγο βλακεία. Να σου πω γιατί. Το να έχει δίπλα σου Έλληνες εσύ, όχι εγώ, εμένα ποιος με ξέρει. Λες πάω στο εξωτερικό. Να έχω μία ανωνυμία, ρε παιδί μου, να πω και μία βλακία, να κάνω και μία χαζομάρα.
4: Δεν νομίζω.
2: Και να πετύχει άνθρωπο που σε γνωρίζει.
4: Δεν έχω πάει σε καμία χώρα, νομίζω, που τελικά να μην πετύχω Έλληνα.
2: Έλληνα, ναι, αλλά ναι. Εγώ αν πετύχω Έλληνα.
4: Θα την γλιτώσω.
2: Μικρό το κακό. Εσένα όμως που σε ξέρουν προφανώς, δεν μπορεί να σε.
4: Όχι, και εγώ ένας από τους λόγους που μου αρέσουν ταξίδια στο εξωτερικό είναι ακριβώς αυτό που λέω.
2: Δεν σε νοιάζει τώρα, τι να κάνει. Εκεί την πατά. Λοιπόν, θα κάνω διπλή ερώτηση. Με ποιον θα ήθελες να είσαι ο συμπαίκτης να παίζεις μπαλίτσα και με ποιον παίκτη θα ήθελες να είσαι ο συμπροταγωνιστής. Δηλαδή λοιπόν, με έναν να παίζετε μαζί μπάλα και με έναν να παίζετε μαζί σε μια θεατρική παράσταση.
4: Κοίταξε τώρα, το μαζί μπάλα πρέπει να αφήσουμε απ' έξω τον Ντιέγκο και τον Μέση και τα
2: λοιπά.
4: Να πούμε κάτι πιο ανθρώπινο. Παίζουμε και την ίδια θέση.
3: Περίμενε. Κεντρικό χαφ έπαιζες.
4: Θα ήμουν εξάρι εγώ.
3: Ωραία.
4: Οπότε χωρούσε και ο Ντιέγκο.
2: Άντε, θα χωρούσε. Επειδή είσαι εσύ.
3: Δια τη ατόπου θα
4: χωρούσε. Να πάμε σε πιο σύγχρονους.
2: Ό,τι κουστάζει, αγόρι μου.
4: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να πάρω το Diego και το Messi.
2: Έτσι κι αλλιώς υποθετικό είναι.
4: Ναι, όχι.
3: Αυτό ναι.
4: Και το δεύτερο δεν είναι τόσο υποθετικό.
3: Δεν θα υπογράψουμε συμβόλαιο.
4: Δεύτερο.
2: Ποιο, Θόλη μπορεί να πει με τον Messi.
4: Όχι, συμπροταγωνιστούσα όμως με τον Καντονά θα μπορούσε.
2: Ναι, αυτό είναι εύκολο γιατί να σου πω κάτι.
4: Γιατί είναι.
2: Έχει κάνει και σειρές και είναι και καλό.
4: Έχει κάνει σειρές και είναι πάρα πολύ καλό. Όχι καλό.
3: Να ξέρει ότι με τον Καντονά μάλλον θα υπήρχε μια διαφωνία. Ο Καντονά δεν βλέπει πια ποδόσφαιρο.
4: Ναι.
3: Δεν ασχολείται με το ποδόσφαιρο.
4: Τα έχω ακούσει.
2: Μα δεν θα έπαιζε και το ποδοσφαιρικό.
3: Όχι, ναι, όχι, απλά το λέω επειδή ο Πέτρος βλέπει πολύ ποδόσφαιρο. Ο Καντονά πια το έχει κόψει το.
4: Ναι. Και έχει και ένα δίκιο σε αυτά που λέει, έτσι.
3: Πέρα από την κριτική που ασκεί, ρε παιδί μου, σου λέει ότι εγώ πια έχω και άλλα ενδιαφέροντα. Δεν πολύ ασχολούμαι, δεν αυτό.
4: Αλλά έχει και τα μουσικά του, πέρα από το ότι παίζει και σαν ηθοποιό δηλαδή.
3: Επειδή λέγαμε πριν για περσόνε, αυτό κι αν είναι περσόνα.
4: Τρομερή περσόνα.
3: Ναι, βέβαια.
4: Αυτέ οι περσόνε, παιδιά. Θα ξαναδούμε τέτοιες περσόνες.
3: Δεν νομίζω.
2: Δύσκολο.
3: Δεν νομίζω. Έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο.
4: Αυτό δεν είναι μεγάλη απώλεια για το ποδόσφαιρο. Τεράστια.
2: Όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Νομίζω και για την κοινωνία. Διότι τι εννοώ τώρα. Ξέρετε, ακούγεται λίγο βαθιστόχαστο. Ήρθαμε εδώ να περάσουμε καλά. Όπως εσύ ως πιτσιρικάς, εκτός ότι άρχισε να θαυμάζεις, παιδί μου, τον Μαραντόνα και την μπάλα που έπαιζε, σε έβαλε λίγο να σκεφτείς και δύο πράγματα παραπέρα. Δηλαδή, όταν τα παιδιά έχουν αυτά τα πρότυπα, καλό είναι να μην είναι yes sir, yes sir.
4: Ακριβώς.
2: Και να φοράω την κελεμπία, ρε, μέση να σηκώσω το. τρόπο όσο τον αγαπάω τον Μέση. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν έχει να κάνει αν συμπαθούμε κάποιον ή όχι. Τι θέλω να πω. Ότι αν δεν δεις ότι μπορεί κάποιος να ορθώσει και λόγο και ανάστημα. Δεν σου λέω να το πάει στα άκρα, δηλαδή να είναι παραστάτης για να είναι επαναστάτης.
4: Όχι.
2: Αλλά να μην είναι ό,τι λέει το σύστημα. Ναι.
4: Ακριβώς. Δηλαδή μια αποκλίνουσα συμπεριφορά που από πίσω έχει πολύ δίκιο και πολύ πνιγμένο δίκιο. Δηλαδή η κλωτσιά του Καντονά, αυτόν τον έβριζε στην Κερκίδα που μετά μάθαμε ότι ήταν και φασίστας και, και. Έτσι. Σήμερα είναι κάτι που όλοι μέσα μας το ευχαριστιόμαστε.
3: Βέβαια.
4: Που συνέβη.
2: Δεν είναι official.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το λέμε τώρα.
3: Μην το κάνετε γενικά.
2: Ναι. Απλά είναι μια στιγμή που έχει μείνει.
4: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, πάμε ξανά στην Αναστασία να δώσουμε και μια πλουζιτσά. Να δώσουμε μια πλουζιτσά ακόμα.
0: Πώς σε λένε?
1: Με λένε Γιοέλ.
2: Γιοέλ, ωραίο. Και τι ομάδα υποστηρίζεις?
1: Υποστήριζα Πορτογαλία, αλλά τώρα Αργεντινή.
4: Ρονάλντο Μέση το πας δηλαδή?
1: Ναι.
2: Ωραία. Δεν υπάρχει το ψευδό δίλημα. Με τους καλούς. Εάν έπρεπε να το πάρει ένας από τους δύο, θα ήθελα να το πάρει ο Κριστιάνο. Δεν μπορώ να τον μπορώ να δω. Ο Κριστιάνο ή ο Μέση?
1: Κριστιάνο.
4: Γιατί?
2: Αφού αυτό μου στάρει.
1: Μ' αρέσει πιο πολύ.
4: Σ' αρέσει πιο πολύ.
2: Σ' αρέσει πιο πολύ ο πανηγυρισμός του, φαντάζομαι. Ωραία, με ποιον είσαι εδώ? Να πάρεις και με,
1: με να πάρεις... τη μαμά μου, αλλά η μαμά μου είναι πάνω.
2: Μια χαρά. Και έχεις έρθει μόνος εδώ, κάτω, μπράβο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, Bubble Tail, λοιπόν, και μια φανελίσσα για τον φίλο μου τον Νοέλ. Πάμε και σε έναν ακόμα πιο μεγάλο να δώσουμε το βιβλίο. Μάλλον όχι, στην πορεία, στην πορεία. Ας δώσουμε μια μπλουζίτσα ακόμα. Ντρέπεται. Να σου πω κάτι, τον έχεις μπαλαμπουτιάσει κιόλας, τον πες και καλιά.
0: Τον ευνηδίασα.
2: Και να μην τους φύγει, ξέρεις, τον έχει γραφώσει.
3: Τον έχει γραφώσει, ναι.
0: Πώς σε λένε? Γιάννη, ντρέπεσαι. Τι ομάδα υποστηρίζεις στο Μουντιάλ?
5: Θα έλεγα την Ισπανία.
0: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, Γιάννη?
5: Τώρα θα έλεγα το Γιαμάλ, αλλά θα έλεγα και το Williams.
2: Μια χαρά, ωραία. Στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι?
5: Παναθηναϊκός.
2: Το σκέφτεται, ξέρεις, δεν έχεις
5: σημαίνει. Παναθηναϊκός.
2: Φέτος τα βλέπεις καλύτερα τα πράγματα?
5: Πιστεύω ότι πρέπει να φτιάξουν την ομάδα, γιατί καταραίει νομίζω.
4: Πόσο χρονών είσαι?
5: Τώρα θα γίνω 13.
4: Πώς αισθάνεσαι που δεν έχεις δει ακόμα την ομάδα να σηκώνει πρωτάθλημα?
2: Α, δεν τρέπεσαι λίγο, ρε. Ρε προβοκάτορα. Θα σηκώσει, πες του, θα σηκώσει.
5: Είμαι περήφανος.
2: Είναι περήφανος για την ομάδα του, γιατί δεν κάνουν οι τίτλοι την ομάδα, κύριε Λάβο.
4: Σωστά.
2: Να είσαι καλά. Λοιπόν, θα πάρεις και μια φανέλα και Bubble Tail ροφήματα να πας να δροσιστείς μετά τις ανοησίες που σου λέω εδώ, φίλε Ρόφε Πέτρος.

0: Στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε τον Πέτρο Λαγούτη, γιατί δεν βρίσκαμε μάλλον.
1: Κόπηκα. Κράτη, ήρθε μήνυμα από
2: πάνω. Όχι, όχι, κάτσε, κάτσε, κάτσε. Λοιπόν,
1: εγώ είπα για το Σαραβάκο πριν, ε.
2: Αρχίζει τώρα, τι κάνει.
1: Μονοτούμπα,
2: τη γυρίζει την πιφτέκα.
1: Τη γυρίζει την πιφτέκα, τη γυρίζει την πιφτέκα.
2: Να σου πω κάτι, κάνεις δουλειά.
1: Τι πράγμα.
0: Τι κάνεις φέτος, τι θα κάνεις, δεν έχουμε πει τίποτα.
3: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Να πούμε κάτι.
3: Να πούμε ό,τι μπορούμε να πούμε ακόμα, γιατί τα τηλεοπτικά μου δεν ξέρω αν μπορώ να τα πω.
1: Οκ. Πες τα άλλα,
3: είναι κλεισμένο το τηλεοπτικό, αλλά ναι, ναι, και είναι και με πολύ χαρά θα το έλεγα.
0: Θα γελάσουμε ή θα...
3: Αλλά πρέπει να πάρω άδεια ότι μπορώ να το πω.
0: Όχι,
3: δεν ξέρω αν μπορώ να το πω. Θα γελάσετε, ναι.
0: Ωραία, άμα είναι κωμωδία.
3: Θα γελάσετε.
0: Ελπίζω να
3: γελάσετε πολύ.
0: Άλλο λόγο.
3: Ένα θα σου πω.
0: Μην είναι δράμα και γελάσουμε.
3: Έχετε πολλά χρόνια να γελάσετε τόσο.
0: Ναι, ξαναλέω, μην είναι δράμα και γελάσουμε.
3: Όχι ρε παιδί μου.
0: Έχουν συμβεί και αυτά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και κάνω τη ρελά τώρα. Κάνω τη ρελά τώρα.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θεατρικά όμως θα είμαι σε ένα έργο που λέγεται Restart. Θα παιχτεί στο θέατρο Συγκρού 33.
0: Restart.
3: Restart.
0: Κάτι
3: το γαλλικό τίτλο είναι Το Δικαίωμα τη Επιλογή. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο
0: κάτι
3: πράγμα για μένα. Είναι πολύ μεγάλο.
0: Άκουσε
3: πρόκληση.
0: Με λίγο, Νίκο. Νίκο, ναι. Θέλω να με ακούσει λίγο. Ναι, γιατί ναι. Επειδή γνωριζόμαστε με τον Πέτρο, έχει την άνεση και μου λέει τι παρόφε έτσι.
3: Για πε.
0: Λέει Restart, σαν να λέει τα κύλε. Ο γαλλικό τίτλο, δηλαδή το Restart είναι ο ελληνικό. Και ο γαλλικό μου λέει υψηλή διανόηση μετά από τα ελληνικά. Τι μου πει,
3: να δει. Να το μεταφράσουμε εδώ πέρα το δικαίωμα τη επιλογή.
0: Το δικαίωμα τη επιλογή είναι. Στα γαλλικά, το δικαίωμα της επιλογής. Και στα ελληνικά είναι το restart.
1: Πώς θα το πει, μωρέ, στα γαλλικά.
3: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Η παράσταση λοιπόν είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα που ουσιαστικά ο κόσμος, το κοινό, εσείς θα αποφασίζετε τι θα συμβεί.
0: Ω, θα έρθουμε
3: στη συνέχεια. Δεν είναι μόνο ξεκινάει το έργο και ωραία να πάμε από εδώ ή να πάμε από εκεί. Σε όλη τη διάρκεια του έργου απευθύνομαι στο
0: φινάλε.
3: Όχι. Σε όλη τη διάρκεια, δηλαδή είμαι στο.
0: Φίλε,
3: να μιλήσω στον Νίκο. Στον Σταύρο.
1: Ανεβαίνουν τέτοιες παραστάσεις. Τελευταία συχνά έτσι.
0: Θα έχω διαρκεία. Να έρχομαι να σα κάνω την παράσταση.
3: Πραγματικά κάποιο που θα έρθει πέντε φορές μπορεί να δει πέντε διαφορετικές παραστάσεις.
1: Okay.
3: Εγώ έχω να μάθω. Το AI έβγαλε ότι είναι 100 διαφορετικές συνδυασμοί.
0: Παραλλαγές.
3: Ναι, δηλαδή.
0: Και ρωτώ από το
3: διαβάζω από τώρα.
0: Θέλω να απαντήσει τίμια όμως.
3: Ναι, πάντα τίμια μόνο.
0: Μόνο που αρχίζει αυτό το πρόλογο. Πάντα τίμια και δεν καταλαβαίνει. Τώρα δεν έχετε από κάτω 2-3 δικού σα να σα πούν ποιο τέλο θέλετε για να το παίξετε να τελειώνουμε.
3: Όχι. Όχι, δεν γίνεται. Καταρχά, αν δεν παίζουμε όλα τα.
0: Ναι.
3: Ποια τέλη σου λέω, δεν είναι μόνο το τέλο.
0: Παράδειγμα λέω, ρε παιδί μου.
3: Μα αν δεν παίζουμε
1: σε
3: και πάει τα
1: όλη,
3: υπόλοιπα.
1: Όλη η πλοκή δηλαδή από την αρχή μπορεί να αλλάξει. Να...
3: Ναι.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει όντω πολύ ενδιαφέρον.
3: Μπορεί να σε πάει με πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον. Που...
3: Δηλαδή, ακόμα και αν διαλέξει το άσπρο, όχι μαύρο, άσπρο, πάλι άσπρο γιατί, επειδή δεν σ' αρέσει το κίτρινο ή επειδή σ' αρέσει το κόκκινο.
0: Έχει,
3: έχει συνέχεια
0: μια χαρά. Μιλάμε για ανθρώπου, νομίζω ότι αυτού που βλέπουν περισσότερο θέατρο στο Sport FM από όλου.
3: Α, ναι.
0: Έχω πάει συνολικά πάνω από 50 παραστάσει φέτο. Όχι μαζί, εννοώ 30 και 20.
1: Πότε ξεκινάτε?
3: 15 Οκτώβρη, σκηνοθετή Βάνα Υπεφάνη. Και θα είμαι εγώ, η Αντιγόνη Δρακουλάκη, η Κατερίνα Ιμάτζιο, ο Βασίλη Οφεντού. Ο Ιάσονος Παπαμαθαίου.
0: Μια χαρά σας βρίσκω.
3: Ναι.
0: Τον είδα, ας περιμένουν οι γυναίκες. Εξαιρετική παράσταση έχω να σου πω. Και πήγα λίγο μαγκωμένος. Να σου πω γιατί πήγα μαγκωμένος.
3: Λατρεύεις την ταινία.
0: Μπράβο, και λέω πώς θα το φέρουν τώρα. Πώς θα το... Ήτανε πάρα πάρα πολύ καλό. Δυστυχώς πήγα τελευταία παράσταση, νομίζω πρώτη τελευταία. Οπότε δεν πρόλαβα να τους το προμοτάρω. Ξέρετε, σε φίλους και γνωστούς, τρέξτε να τη δείτε. Αλλά δεν είχαν ανάγκη, έτσι κι άλλο sold out ήταν.
3: Πήγαμε καλά, δεν είχαμε ανάγκη, είναι ευτυχώς.
0: Εντάξει. Τροπή και έσως. Ποιος μας τον έφερε εδώ? Α, εγώ σε φώναξα.
3: Εσύ.
0: Λοιπόν, πάμε στα ποδοσφαιρικά πάλι.
3: Ναι.
0: Θεωρείς ότι τα σχήματα παίζουν ρόλο 4-3-3, 4-4-2 κτλ?
3: Παίζουν, αλλά νομίζω ότι μεγαλύτερο ρόλο παίζουν τα
0: ματσαρίσματα
3: που γίνονται στα σχήματα. Δηλαδή.
0: Επειδή μου είσαι ένα προπονητής,
3: ναι.
0: Θα έλεγες ότι εγώ παίζω 4-3-3 μπετό, δεν προσαρμόζομαι στους άλλους, ή επειδή όπως λες έχω ματσαρίσματα δύσκολα, σε αυτό το μάτσα το γυρίζω στο 4-4-2.
3: Εξαρτάται και ποιος προπονητής είσαι. Γιατί αν είσαι προπονητής της Γαλλίας, μπορεί να πεις ναι, εγώ δεν τα αλλάζω, θα έχω Εμπαπέ, Ντουέ, Ντεμπελέ και τέρμα. Έτσι.
0: Θέλω να σας χαιρετήσει, κυρία.
3: Να με χαιρετήσετε. Γεια σας.
0: Βλέπει όλο εμένα, δεν ξέρω γιατί, κυρία μου. Θα μιλήσουμε και με τον κόσμο, θα μιλήσουμε, ναι.
3: Απ' την άλλη, τώρα, αν είχα μια αδύναμη ομάδα, δεν θα μπορούσα να πω δεν αλλάζω τίποτα. Ναι, ποιος θέλει να μας πει κάτι.
0: Δεν ξέρω, Αναστασία, δώσε το. Α, έφυγε η κυρία.
3: Έφυγε η κυρία.
0: Λοιπόν, Δεν ξέρω, κάτι ήθελε να ρωτήσει προφανώς.
3: Βιαζότανε.
0: Να σε ρωτήσει μάλλον, δεν ξέρω. Υπάρχει κάποιος που θέλει να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο τον Λαγούτη, μήπως.
4: Θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση στον Πέτρο Λαγούτη.
0: Γιατί... Α, όχι.
3: Να, κάποιος.
0: Μα σαν όλοι έτσι που σου έχει δει.
3: Δεν θέλει κανείς. Τα έχω απαντήσει όλα.
0: Λοιπόν. Με, το, με τους νέους κανονισμούς, με αυτά τώρα τα, τις καθυστερήσεις, τα έτσι, τα αλλιώς, πώς τα βλέπεις?
3: Κοίταξε, αυτό το hydration break,
0: όπως είναι στα ελληνικά,
3: ναι, ναι, είναι πάλι, είδες, αυτό το είχε πει ο Diego το 18, ότι θα γίνει το Μουντιάλ εκεί και θα μας βάζουν να παίζουμε 4 ημίχρονα για τις διαφημίσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα όχι, δεν μου αρέσει. Και να πεις ότι γίνεται το Μουντιάλ σε συνθήκες 35-40 βαθμών, δεν είναι παντού έτσι.
2: Κοίτα, είναι ξεκάθαρο, σε κάποιες περιπτώσεις είναι απαραίτητο.
3: Ναι.
2: Okay. Αλλά είναι ξεκάθαρο ότι όλο αυτό έχει γίνει όχι, για λόγους χορηγικούς και μόνο.
3: Δεν έχει γίνει για το καλό των παικτών πάντως.
0: Ωραία. Να πω και κάτι. Ρε φίλε, τι 3 λεπτά να πεις νερό.
3: Ναι.
2: Τώρα ετοιμαστείτε για το άλλο όμως μια εβδομάδα.
3: Τι 3 λεπτά να πεις νερό. Πες να παίξουμε.
2: Προετοιμαστείτε ψυχολογικά για το άλλο που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στο τελικό της Κυριακής.
3: Τι θα γίνει?
2: Μισή ώρα διάλειμμα.
0: Θα είναι μισή ώρα όμως.
2: Στο ημίχρονο.
3: Αλήθεια.
0: Θα το Super Bowl. Έλεγα να το κάνουν.
2: Θα έχει Madonna, Justin Bieber. Ένα σκασμό μέχρι να στήσουν τη σκηνή, να τραγουδήσουν
0: όλα. Όλα οι καλλιτέχνες τα κάνουν, Νίκο μου. Όλα οι καλλιτέχνες.
2: Όλα τα λεφτά τα κάνουν, Σταύρο μου. Μισή ώρα, μισή ώρα.
3: Oh, εντάξει. Θα μπουν τα παιδιά μέσα και θα πάθουν όλοι κράμπες μετά. Και...
0: Ενέρεση.
3: Εντάξει, όχι.
0: Είναι δηλαδή, αυτό σκεφτόμουν, ότι τον αθλητή δεν τον υπολογίζουν καθόλου. Είχα ένα μήνυμα από τις προάλλες στην εκπομπή στο ραδιόφωνο που γκρίνιζε κάποιο για τις ώρες που μεταδίδονται κτλ. Λέω, εσύ σκέφτεσαι την πάρτι σου πίσω στο καναπέ και να μην το δεις στις 2 ώρα το βράδυ, να το δεις στις 12. Σκέψω ότι για να το δεις εσύ, ξέρω εγώ νωρίς, γι' αυτό είναι πρωί. Πρέπει να ξυπνήσω πέρσι και να παίξει 11 ώρα το πρωί.
2: Πολύ ζώρικο. Πολύ ζώρικο.
0: Ενέρεση, δεν γίνεται.
3: Μα το μάτς, παιδιά, αυτό που είδαμε τώρα, Αργεντινή, Αίγυπτος.
2: Ήταν 12 ώρα.
3: Παίζανε 12 ώρα το
2: μεσημέρι.
3: Δηλαδή
2: πρωί.
3: Έχουν ξυπνήσει στις 8, φαντάζομαι.
0: Ναι, δεν υπάρχει. Έχει φάει ένα πρωινό, ούτε έχει φάει κανονικά, ούτε έχει κάνει τίποτα.
3: Και είσαι λίγο με ένα καφέ και πάμε να παίξει. Α πούμε, σώμα να μπει να παίξει.
2: Και άμα είσαι και σαν τον Μίλτον τον Τεντόγλου, πώ να παίξει. Λέω ότι ο Τεντόγλου, άμα το βάλει πρωί να πηδήξει, α πούμε, δεν μπορεί ο άνθρωπο.
0: Κάπω έτσι
2: δεν μπορεί. Βέβαια χθε κόντεψε να βγει έξω από το σκάμα.
0: Ναι, αλλά
2: και το
0: ήταν αργά το βράδυ.
2: Ήταν αργά το βράδυ.
3: Ναι. Να σας κάνω μια ερώτηση. Όταν το Μουντιάλ όμως γίνεται στην Ευρώπη,
0: αυτές
3: δεν προσαρμόζουμε τις ώρες μας στις ώρες των από εκεί.
0: Όχι.
3: Έτσι. Τώρα όμως που κάνουμε αγορά για το ποδόσφαιρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι θα γίνει σε 4 χρόνια? Θα πηγαίνουμε στην Ισπανία και θα πηγαίνουμε να δούμε μάτς, ας πούμε, στις 4 το πρωί για να είναι εκεί 7 το απόγευμα?
0: Όχι, γιατί
2: θα εξαρτηθεί από την αγορά, θα πω εγώ.
0: Μπράβο, γιατί
2: δηλαδή, αν η αγορά ανοίξει στην Αμερική τώρα με το ποδόσφαιρο, γιατί αρχίζει και παίρνει μια δυναμική, μπορεί να βάλουν κάποια παιχνίδια σε βολικές ώρες για τους Αμερικάνους.
3: 12 το βράδυ, θα πούνε στους ποδοσφαιριστές, παίξτε 12 το βράδυ. Είναι αυτό που εδώ τουλάχιστον μας προστατεύει.
0: Εδώ είναι και οι αγορές εμπορικές που εδώ είναι τα πακέτα, αν εξαιρέσουμε δηλαδή τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σκέψου τώρα τι αγοραστική δύναμη και τι κοινό υπάρχει στην Ευρώπη και ναι, στην Λατινική Αμερική ή στις χώρες της Ασίας.
3: Γι' αυτό σου είπα τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τώρα όλα για να...
3: Ναι.
0: Καταλαβαίνουμε γιατί γίνεται. Ναι.

0: Ρε στενός κοσμός μας έγινε αυτός. Δεν δε φεύγει. Κύριε Διευθυντά. Δεν φεύγει ο άνθρωπος, θέλει να φύγει. Μας έχει γίνει στενός κορσές.
1: Φωνάξτε την μπάλα.
2: Θέλει να πάρει την μπάλα, γι' αυτό
0: φωνάξτε
2: κάνετε.
0: Την ασφάλεια τώρα.
1: Θέλω να πάρω την μπάλα.
0: Γιατί δεν έφυγε τώρα, δεν
1: σημαίνει. Αν κάνει ποδιά μετά την εκπομπή, θα την πάρει.
0: Λοιπόν, Αναστασία, να δώσουμε ένα δωράκι ακόμα.
3: Λοιπόν, θέλω να πάω εδώ στην κοπέλα. Από πού ήρθες μόνο και μόνο για σήμερα?
4: Ηράκλειο.
0: Από το Ηράκλειο ήρθες, για να κάνεις βόλτα εδώ στο εμπορικό κέντρο, φαντάζομαι.
4: Και γι' αυτό.
1: Από το Ηράκλειο ή το νέο Ηράκλειο?
3: Ήρθε για την εκπομπή.
0: Ήρθες για την εκπομπή?
4: Ναι.
0: Άλλο κακό να μην σε βρει. Γιατί κορίτσι μου?
4: Αγγελική.
3: Και ποια ομάδα υποστηρίζει το Μοντιάλ, Αγγελική?
4: Την Ισπανία.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Φεράν Τόρες.
0: Έχει γούστο το
1: κόμμα. Σαν ποδοσφαιριστής σου αρέσει πολύ σαν άντρας.
0: Σταμάτα και σε όλο
1: το κόμμα. Στο μυαλό μου τώρα.
4: Και από το δύο.
0: Να σου πω κάτι, είναι και σαν τις σχέσεις. Στην αρχή βλέπεις κάποια ή κάποιον, λες, ωραία παρουσία, όσο το γνωρίζεις,
2: μετά σε κερδίζεις σαν χαρακτήρα.
0: Σωστά. Λοιπόν, Αγγελική, ασχολείσαι με τον αθλητισμό?
4: Όχι.
0: Και πώς ήρθες έτσι για την εκπομπή σήμερα? Ποιος έχει φέρει εδώ, σίγουρα κάποιος έχει φέρει?
4: Η μαμά μου, ο παπάς μου και με τον αδελφό μου.
0: Ο αδελφός και ο παπάς έχει φέρει προφανώς. Δεν είναι απειλή, όχι παιδιά. Ναι,
3: η ενώ... μαμά να έρθει να μιλήσει εδώ, η μαμά.
0: Ναι, ενώ αυτοί θέλανε να έρθετε εδώ, υποθέτω. Δεν είπε εσύ, Αγγελική, παιδιά, πηγαίνετε μας να ακούσουμε την εκπομπή και την δούμε από κοντά.
5: Ακούμε οικογενειακώς.
0: Αναγκαστικά.
5: 9 με 5 τουλάχιστον κάθε μέρα Sport FM.
0: Αναγκαστικά.
5: Όχι. Εγώ σας έχω στο αυτί μου κάθε μέρα.
1: Α, παρακολουθείτε δηλαδή πολύ ποδόσφαιρο κι εσείς.
0: Μιλάμε τώρα για.
5: Έπαιζα και μπάσκετ. Παλιά, αλλά μου αρέσει πολύ και το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
0: Μπράβο, μιλάμε τώρα για. Οικογενειακό ζήτημα.
2: Μάλιστα.
0: Να μην πω τίποτα. Λοιπόν, θα πάρετε μια φανέλα και θα πάρετε και από τα Cultivos καφέ μια εξάδα ντόνας που είναι εξαιρετικά. Πιστέψτε με, τα έχω δοκιμάσει. Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και πιστεύουμε για το τελευταίο ημίωρο πάντα με τον Πέτρο Λαγούτη εδώ.
1: Δεν φεύγω εγώ.
0: Και μείνετε, γιατί έχουμε το μεγάλο δώρο της Philips, έχουμε την μπάλα, έχουμε το βιβλίο, έχουμε πολλά ωραία δώρα να σας δώσουμε. Ελάτε να γνωριστούμε.
6: Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
7: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
8: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
9: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! Έκανε ο okay, κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
10: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
9: Huh?
10: Παίζει παγκόσμιο.
9: What?
11: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία.
13: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το γλασέ, κάνει το γλασέ.
15: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
16: Το σούτ, είναι 2-0.
6: Sport FM Πάτρα.
8: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
11: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Όπλα, αρχηγέ! Τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
18: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What couture?
17: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
18: Βέβαια, δίκιο έχουν! Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε! Είναι η διαταγή!
17: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
19: Βασίλη μου,
5: mm-hmm.
19: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
5: Mm-hmm.
19: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Mm-hmm. Τώρα, με τον πόλεμο. Mm-hmm. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
16: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
20: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
21: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
22: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
23: Σπόρεθεν Πάτρας

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM στους 94,6. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εκπέμπουμε ζωντανά από το Athens Metro Mall, το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Παρέα είναι ο Πέτρος Λαγούτης εδώ, ο οποίος νομίζω ότι ξέρει μπάλα και έχει αρχίσει να μας λέει τα δικά του τις απειλοφιλοσοφίες. Εμείς, φίλε, γιατί είσαι όμορφο, σε καλέσαμε.
1: Και τι θες να κάνουμε.
0: Να σου πω κάτι. Αλλιώς θα συμφωνάζαμε στο στούντιο που δεν σε βλέπει κανένας. Εδώ που έχει κόσμο, λέμε να φέρουμε κάποιον λίγο να
2: μιλήσουμε λίγο. Στο στούντιο γράφουν οι κάμερες. Τι λες.
0: Ναι, αλλά... Τι λες. Έχει φίλτρα εκεί.
2: Δεν μου λες, θα κάτσεις μετά να δεις και το φιλικό, βλέπεις φιλικά προετοιμασίας.
1: Όχι, δεν θα κάτσω.
2: Α, δεν κάτσω. Εντάξει.
1: Δηλαδή, εντάξει.
2: Έχει ένα σωρό φιλικά σήμερα εδώ μεταξύ. Πριν φτάσουμε στο Μουντιάλ.
1: Όχι, νομίζω αρκούν σήμερα τα δύο του Μουντιάλ. Υπάρχει και το κενό μεταξύ των δύο μάτσων.
0: Μεταξύ σεισμού και αποβάλλοντας.
2: Θα δούμε αν υπάρχει κενό. Θα δούμε. Θα δούμε. Γιατί άμα πάει παράταση πέναντι.
0: Μια ώρα θα υπάρχει.
1: Μια ώρα θα υπάρχει.
0: Και άμα γίνουν απέναντι όπως.
1: Να κάνεις σαν τουζάκι να πας στο σκύλο βόλτα για να δεις το επόμενο.
0: Ή να βάλεις τίποτα να ψήσεις. Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε πάλι κάποια δωράκια. Πάμε στην Αναστασία.
3: Λοιπόν, πάμε εδώ στο φίλο μας, ο οποίος έχει έρθει και τις δύο προηγούμενες φορές και δεν έχει τύχει να του δώσουμε κάτι. Κάποιο δωράκι.
0: Να του δώσουμε λοιπόν.
3: Είσαι
0: το
3: χειρό σήμερα. Πώς σε λένε?
4: Νίλο.
3: Πώς? Νίλο. Και τι ομάδα υποστηρίζεις?
4: Αλία.
3: Και ποιος είναι ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής?
4: Αντεβελέ.
1: Ναι. Ωραία. Τελικά δεν έχουμε δωράκι.
0: Όχι, έχουμε μια χαρά. Καλύτερα από Εμπαπέ. Λοιπόν, θα δώσουμε μια φανέλα και να έρθεις και εδώ στο φίλο μου που είναι όλη την ώρα μπροστά και μας παρακολουθεί με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
3: Έλα εδώ, μην τρέπεσαι. Έλα εδώ, πώς σε λένε?
5: Νικόλας.
3: Νικόλα, τι ομάδα υποστηρίζεις?
5: Ισπανία όπως πάντα.
0: Όπως πάντα, δεν είναι χρόνια
3: τώρα. Ισπανία όπως πάντα.
0: Πόσο πάντα δηλαδή, Νικόλα?
3: Δηλαδή από τότε που γεννήθηκες, υποστηρίζεις Ισπανία?
5: Κανονικά, ναι.
0: Κανονικά. Στην Ελλάδα τι ομάδα υποστηρίζεις?
5: Στην Ελλάδα.
0: Ναι, βλέπω τον παπά εδώ.
5: Πολλές μου άρεσαν, δεν ξέρω.
1: Πολλές ποιες, δηλαδή ποιες είναι οι πολλές σου?
0: Είναι διπλωμάτης.
3: Δηλαδή η αγαπημένη σου ποια είναι?
5: Από όλες.
0: Από όλες.
5: Δεν θυμάμαι και πολλές.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάται. Ωραία, δεν πειράζει. Λοιπόν, θα πάρει μια φαναλίτσα την τελευταία. Είναι εθνική. Α, είναι και εθνική Ελλάδος, μια χαρά. Λοιπόν, και θα πάρετε και από τα σύναμπο. Να πάτε να γλυκαθείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουν μείνει για να ξέρετε το βιβλίο, οι παλίτσες. Και φυσικά το μεγάλο δώρο που θα δώσουμε στο τέλος, η μηχανή Philips. Μιλάμε τώρα για μηχανάρα, για αποτελεστική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL. Για το σώμα είναι.
1: Ναι, το κατάλαβα.
0: Μην μπερδεύεστε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Ωραία. Να σου κάνω μια πρόταση. Πώς να δώσεις τη μικρή μπάλα δώρο. Αυτή δεν θα τη δώσει πουθενά.
0: Όλοι για αυτή δεν έχουν έρθει εδώ, εντάξει.
1: Ναι. Αυτή εδώ. Να τη δώσουμε στο παιδί που θα κάνει τα περισσότερα ποδαράκια. Να διαλέξουμε 2-3 παιδιά και να τους βάλουμε να κάνουν ποδαράκια.
0: Το θέμα είναι τα παιδιά να χαμογελάνε.
1: Να χαμογελάνε.
0: Να τους βάλουμε σε διαγωνισμό. Αυτό είναι ανταγωνισμό.
1: Γιατί δεν είναι ευγενής άμυλα αυτό?
0: Κάτσε, δώσε λίγο μικρόφωνο στην Αναστασία, σε παρακαλώ.
3: Τι είναι κάτι? Να το κάνουμε σαν την ανθοδέσμη. Να κάνω εγώ να κάτσω εδώ και να κάνω ένα έτσι και ποιος την πιάσει.
0: Καλό κι αυτό. Είναι στην γυναικεία οπτική. Με το γάμο. Κοιτάξτε, θα έχουμε.
2: Επεισόδια.
0: Ναι, θα έχουμε του. Λοιπόν. Δηλαδή, εσύ σκέφτεσαι 3 ώρες να βγάζει το σκύλο βόλτα.
1: Ναι. Ναι, γιατί σκέψει τι ώρα θα κινηθούμε και τι ώρα θα ξαναβγεί την άλλη μέρα.
0: Έχει ένα δίκιο.
1: Βέβαια.
0: Κοίταξε, εγώ θα βάζα ένα στοίχημα με τους φίλους μου που θα βλέπουμε μαζί τον Νορβηγία-Αγγλία.
1: Ναι.
0: Και όποιος το χάσει θα βγάλει το σκύλο βόλτα. 3 ώρα δεν κουνιέμαι. Από τον καναπέ.
1: Όχι, εγώ θέλω να κουνηθώ γιατί ο φόβος μου μεγάλο σε μην συντάξω κάποια στιγμή και δεν θέλω να συντάξω πριν από το τέτοιο μάτς.
0: Αυτό ναι.
1: Έτσι, οπότε θα βγάλω και το σκύλο μια βόλτα, θα κουνηθώ λιγάκι και θα έρθω να δω. Θα έρθει και ο άλλος που μόλις ξύπνησε. Σου λέω, θα μαζευτούμε.
0: Ο άλλος θα σας ξυπνήσει.
1: Ναι.
0: Συνήθως πηγαίνεις παιδί μου στο σπίτι που σε καλούν για να δεις αγώνα. Με μπύρες, με πίτσε κτλ. Ο άλλος θα πάει με τα καφεδάκια.
1: Τι τους βγάζεις εκείνη την ώρα στους φίλους του Αρθρόντο?
0: Εσύ δεν βγάζεις τίποτα. Αυτός που έχετε, δεν έχετε μαδιά χέρια, θα έχετε φάει ποτέ, δεν
1: πειράζει.
0: Θα φέρει καφέ να ξυπνήσετε.
1: Καφέ.
0: Να έχετε. Τι θα φέρει το άλλο. Τι τους βγάζεις. Άμα είσαι νοικοκύρη.
1: Ναι,
0: τι τους βγάζεις, λέει.
2: Περακλής.
0: Λοιπόν. Πάμε να δώσουμε.
3: Λοιπόν, θα πάω εδώ στα παιδιά που τα θυμάμαι από τις δύο προηγούμενες φορές και τα είδα και σήμερα. Πώς σας λένε?
6: Παναγιώτης. Μάριος.
3: Και τι ομάδα υποστηρίζετε?
6: Αλία φυσικά.
0: Συγγνώμη,
1: περιμένουμε. Μπράβο στο Μάριο.
0: Εσύ λες φαίνεται, είχε έρθει τις προάλλες Πέτρο ένα παιδί.
1: Ναι.
0: φόρεσε φανέλα της ΑΕΚ και ήταν Παναθηναϊκός.
1: Αυτό πώς γίνεται.
0: Έπεσε, λες, στην ΑΕΚ.
2: Έπεσε.
0: Αλλά έτσι, οπότε μην βλέπεις το προφανές και λες έτσι είναι.
2: Στον
6: Λέον θεωρώ δεν έχει καν αντίπαλο η Γαλλία προσωπικά.
0: Ω, εριστικός.
6: Από την αρχή του Μουντιάλ.
0: Ωραία, κλείστε τον κύριο, πάμε στην επόμενη γραμμή.
2: Μισό λεπτό. Επειδή είναι ο τελικός του 22, τον είχατε δει μαζί τον τελικό.
0: Εσείς οι φίλοι.
6: Όχι.
2: Α, οκ, εντάξει.
6: Έχω δει 18 βέβαια.
2: Ναι, όχι, λέω, επειδή εγώ ήταν στην Αργεντινή και όλος είναι Γαλλία, γι' αυτό το λέω. Απλά κοθήκατε τίποτα, έγινε κανένα σκηνικό.
6: Όχι.
2: Μετά. Εντάξει. Δεν έχεις αντίπαλο, λες, ε.
6: Δεν έχει αντίπαλο. Ειδικά ο Μπαπέ θα πάρει στο τέλος το βραβείο που του αξίζει.
3: Δεν έχει αντίπαλο.
1: Κάτσε, μην πάρει τη φανέλα του Μέση.
3: Θα τσακωθούμε τώρα, το βλέπετε έτσι.
0: Όχι, μα όχι βία στα γήπεδα. Λοιπόν, να πάρει το βιβλίο εδώ του Χρήστος Τριακόπουλου και του Φάνη του Τσοκανά. Ο οποίος Φάνη Τσοκανά τον είδα να περιφέρεται λίγο πριν.
2: Α, ναι.
0: Και ξαφάνηκε του δίνω το βιβλίο, χαμογελάει και ταπεινό παιδί.
6: Φανταστείτε, ήθελα να πάρω στην αρχή του Μουντιάλ την εθνική της Γαλλίας, την μπλούζα την καινούργια με το γιακά, ναι, που είναι φουλ ωραία.
0: Μην την πάρει.
6: Και όλα αυτά. Αλλά περιμένω να την πάρω στο τέλος με τρία αστέρια. Τώρα λέω με δύο, δεν είναι.
2: Σωστά, μπράβο, καλά το σκέφτηκες.
1: Δηλαδή τη θεωρείς σίγουρα τελικό, ε.
6: Τώρα παίζει με την Ισπανία, θα ζοριστεί λίγο. Αλλά ο Γιαμάλ πιστεύω ότι.
0: Ωραία, το δώρο θα το πάρω φίλος του, όπως καταλαβαίνετε.
1: Ναι, ξεκάθαρο, δε.
0: Ωραία, λοιπόν. Έχεις με τους φίλους σου πλακώνεσαι για τα αθλητικά. Πλακώνεσαι, όχι κυριολεκτικά. Ενώ. Είστε κύριοι για να μην τσιγκλίσει ο ένας τον άλλον και.
1: Όχι, καλέ, κύριοι. Ό,τι καφελίκι έρθει στον καθένα θα το πετάξει. Απλά τώρα στο Μουντιάλ μαζευόμαστε ένα παρεάκι που είμαστε πολύ σκληρός πυρήνας Αργεντίνων.
0: Οπότε ναι,
1: δεν έχουμε να τσακωθούμε. Ήρθε προχθές σπίτι ο Άλκης ο Παναγιωτίδης. Ξέρουμε Άλκη.
2: Ναι.
1: Και κατεβαίνει από το αυτοκίνητο του ανθρώπου που τον έφερε μαζί, που ήταν Αργεντινή, είναι Αργεντινή. Ναι. Και βγαίνει ο Άλκης από το αυτοκίνητο, τον βλέπω εγώ από τη βεράντα και μου κάνει Σαλάχ, Σαλάχ. Και λέω,
0: πώς μπαίνεις εσύ ρε φίλε
1: μέσα. Τον έφερες αυτόν λέω σπίτι τώρα να το μαγαρίσει. Και μας έφαγε μέχρι το 0-2 ότι τα βλέπετε σας το είπα δεν είναι.
0: Εντάξει να σου πω κάτι όμως. Πήγε να το κάνει πολύ. πήγε να κάνει μεγάλη έκκληση. Δεν είναι επεξεγέλασε.
1: Πήγε αλλά το ματ διαρκεί 100 λεπτά.
0: Έλα πες μου τώρα ότι δεν τα χρειάστηκε εκεί στο 75.
1: Στο 0-2.
0: Όχι 0-2 απλά, 0-2 και στο, να έχει φτάσει στο 75.
1: Στο 79.
2: Στο 79 το πρώτο γκολ της
0: Αργεντινής.
1: Ναι, τα χρειάστηκα. Εγώ έλεγα μέχρι το hydration break πρέπει να έχουμε ισοφαρίσει. Ήταν 0-1. Και μετά γίνεται και το 0-2 εις διπλούν. Δύο φορές μας το βάλανε. Το 0-2.
0: Τι ανακούφις ένιωσες. Τεράστια. Όταν ακυρώνεται το goal, γιατί λες το 0-2 δεν γυρίζει ποτέ. Μετά που ακυρώνεται, λέω, α, εντάξει, ξέρεις.
1: Ναι, και μετά από 5 λεπτά πάρτε.
2: Εγώ νομίζω ότι έπαιξε τελικά πολύ μεγάλο ρόλο ο αντίπαλος. Τρέμαντα ποδαράκια από ένα σημείο και μετά.
0: Ναι,
2: το άμα λέτε. Ήταν άλλος.
0: Φοβήθηκα να κερδίσουν.
2: Ειδικά όταν μπήκε το πρώτο γκολ, μετά ακόμα μια μεγάλη ομάδα και να το έτρωγε το γκολ, κάπως θα το διαχειριζόταν διαφορετικά. Ναι, ας πήγαινε στην παράταση, ρε παιδί μου. Τρέμανε τα πόδια.
1: Και βέβαια απ' την άλλη, τη χάρηκα την Αίγυπτο που δεν έπαιξε αντιποδόσφαιρο, έτσι. Δηλαδή δεν έπαιξε να.
2: Ναι, όχι, πήρε τα ρίσκα.
1: Αυτό που λέγαμε για το Μαρόκο, ας πούμε, που δεν πήρε κανένα ρίσκο. Ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε και τη μικρή την παλίτσα.
2: Θα μου την πάρετε την παλίτσα. Θα τη δώσω εγώ.
0: Παιδιά, έχει μείνει η μικρή παλίτσα, η μεγάλη και το μεγάλο δώρο, η μηχανή Philips. Mm-hmm. Οπότε θα τη δώσω.
2: Λοιπόν, θα τη δώσω στα.
0: Περίμενε.
2: Ναι, όχι, ναι, συγγνώμη. Ναι.
0: Έχουμε την Αναστασία εδώ για
2: πάνω. Αυτό λέω. Θα τη δώσω στα Αναστασία να κάνει παιχνίδι.
3: Oh. Να την πετάξω έτσι όπως είπα.
0: Όχι, ρε εσύ
2: τώρα. Όχι.
0: Τι αθοδέρμη τώρα.
3: Κανονικά.
0: Θα πλακώνεται ο κόσμος.
2: Αυτό το κοριτσάκι. Το κοριτσάκι που έχεις δίπλα σου. Που...
3: Αυτό το μικρούλι.
2: Ναι. Για να δούμε.
3: Θέλεις την μπάλα τη μικρή. Πόσο λένε.
5: Ευελίνα.
3: Αχ, τι ωραία.
1: Ευελίνα, ποιον υποστηρίζεις εσύ.
5: Στο
0: Πορτογαλία.
1: Πορτογαλία.
2: Είχαμε. Δεν έχουμε.
0: Παλιά, δεν έχει την υγεία. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πορτογαλία.
2: Ευελίνα, δικιά σου μπαλίτσα.
0: Μπράβο, Ευελίνα.
1: Ωραία. Έμεινε η μεγάλη μπάλα.
0: Και μεγάλη.
2: Δεν τη δει. Τώρα έχει τρομάξει να ξέρει. Τον έχει τρομοκρατήσει. Δεν θα τη δώσει.
0: Θα μου κάνουν όλοι. Του θέλουν όλη τη μεγάλη μπάλα, να ξέρει. Παιδιά. Θα τη δώσω κάπου, πώς θα τη δώσω, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, θες να κάνουμε μια κλήρωση.
0: Συγγνώμη, έχουμε διευθυντική παρέμβαση.
2: Να παρέμβω λίγο στην εκπομπή.
0: Ναι. Βεβαίως. Κλείστε τον κύριο.
2: Να ξέρετε, ο Σταύρος αργεί να δώσει την μπάλα τη μεγάλη για τα πλάνα τα τηλεοπτικά.
0: Τα έχω πει αυτά, τα έχω πει.
2: Είναι βολικό. Οπότε λοιπόν, όσοι θέλετε την μπάλα, περιμένετε μέχρι το τέλος.
0: Τα έχω πει και να σου πω κάτι. Πάλι καλά που είμαι εδώ και σας έχω ανοίξει τα μάτια. Να ξέρετε τι γίνεται.
1: Αυτό το κάνεις για τα τηλεοπτικά, πρέπει να κοίταξε λίγο. Πρέπει να έχεις και
0: το... Μπράβο, το αυτό. Μπράβο, το τηλεοπτικό δεν εννοώ να προμοτάρω την μπάλα, Πέτρο μου.
1: Εσένα με την
0: μπάλα. Να κρύψω.
1: Δεν το έχει καταλάβει. Άμα σε καλλιτέχνη κατάλαβε. Τώρα το κατάλαβε.
0: Αχ, Πέτρο. Έχεις πολλά να μάθεις δίπλα μου. Πρέπει να συνεργαστούμε σε ευρύτερο επίπεδο. Κάτι έχω στο μυαλό μου. Λοιπόν, θέλω ακριβές σκορ σήμερα. Νορβηγία, Αγγλία.
1: Goal-goal.
0: Ναι.
1: Δίνω goal-goal και νομίζω. Θα πω ένα. Δεν ξέρω, κάτι μου κάνει και η παράταση σε αυτό το μάτσο. Μου κάνει ένα ή 2-2, ας πούμε.
0: 2-2, ε. Ναι. Να σου πω γιατί θα θέλει παράταση. Για να μην κοιμηθεί, να πάει μέχρι τις 3-3 και με το ένα μάτσο.
2: Αυτό λέγαμε.
0: Να...
2: Ναι, ναι. Ναι. Και το άλλο. Και να σε δω.
1: Το άλλο τώρα. Το άλλο δεν ξέρω. Το άλλο δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικό. Το άλλο θα αγχωθώ πάρα πολύ έτσι κι αλλιώ. Οπότε δεν θα πω σκορ στο άλλο. Θα πω 2-0.
2: Είδα που θα σου πω, δεν μπορείς.
0: Είναι αυτό για να το κόψει μετά σε ριλάκι.
1: Ωραία.
0: Αν δεν το πετύχει, θα πει, α, δεν θα πω σκορ. Αν το πετύχει, θα πει, α, το είπε ο Πέτρος, 2-0.
1: Ωραία, λοιπόν, κοίταξε, θα πω κάτι αντικειμενικό. Αυτή η Ελβετία πώς έφτασε μέχρι εκεί?
0: Με πειθαρχία, με σωστή τακτική.
2: Κολοπετσωμένοι παίκτες.
0: Ναι, δεν έχει παίξει θεαματικό ποδόσφαιρο. Αλλά είναι σοβαρή, πειθαρχημένη.
2: Καλά, δεν έχει παίξει κανείς θεαματικό ποδόσφαιρο.
1: Άρα το βλέπεις κλειστό. Το βλέπετε κλειστό αυτό το μάτσο.
2: Ναι, full, full.
1: Για την Ελβετία.
0: Ναι, αλλά όχι τύπου Γαλλία-Μαρόκο. Τι εννοώ. Οι Ελβετοί, ενώ θα είναι και θα κλείσουν διαδρόμου, δεν θα αφήσουν χώρους κτλ. Θα ξεμητήσουν και λίγο. Δεν θα είναι μόνο αυτό το.
1: Ναι, το πίσω.
0: Έτσι νομίζω. Το βλέπω σκληστό 1-0-2-0. Και το άλλο το βλέπω 1-2-1-3.
1: Α, βλέπεις και εσύ γκολ πολλά.
0: Ναι, ναι. Εσύ η Νορβηγία έχει τα περισσότερα γκολ στα προκριματικά. Σκοράρει, καταβούληση.
1: Τι 1-2-1-3, ποιος περνάει?
0: Η Αγγλία.
1: Α.
0: Γιατί είναι η Νορβηγία, Αγγλία, δεν είναι ο μας. Ναι. Ο Χάλαντ. Οι Νορβηγοί τι έχουν? Οι Νορβηγοί στις 4 φάσεις που θα κάνουν 5, ένα θα βάλουν. Εγώ θεωρώ ότι 4-5 φάσεις θα τις κάνουν.
1: Ναι. Και θα βάλουν σίγουρα.
0: Μπράβο, ένα γκολ. Το θέμα είναι αν θα βάλει η Αγγλία. 1-2-3.
1: Ωραία, δίνουμε λοιπόν το 2-2, λέω εγώ. Και άντε και 1-2, θα το αγοράσω και το 1-2.
0: Ωραία, εντάξει, το κρατάμε. Λοιπόν, πάμε. Πρώτο τελευταίο δώρο, να δώσουμε το μεγάλο μας δώρο. Είπαμε, η μπάλα θα φύγει τελευταία γιατί θα με λιντσάρουν. Και τώρα πρέπει να το προμοτάρω. Μια κυρία, μια μαμά, μια τέτοια. Λοιπόν, παιδιά, μιλάμε για δωράρα. Έβλεπες το παιδί στην ΕΡΤ. Φοβερή σειρά.
1: Δεν έβλεπα τίποτα φέτος.
0: Και έχει κάνει, υπήρχε ένας φοβερός ρόλος, ο Μαλκότσης. Που ο οποίος κάνει, υποτίθεται, έχει ένα κανάλι και κάνει το νέο κλιματιστικό, super duper, φοβερή διαφήμιση. Λοιπόν,
1: εμπνευσμένος λοιπόν το Λάιντ.
0: Ναι. Philips, παιδιά, μιλάμε για αποτριχωτική μηχανή Philips με τεχνολογία IPL για λευκό, για σώμα. Λευκό είναι το εργαλείο, το μηχάνημα. Μιλάμε για την Philips. BRA 920-2000, δεν ξέρω τι είναι αυτό, οι γνώστες θα το... Αλλά είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί, ξεχνάτε τα πάντα τώρα επίπονα, δεν ξέρω τι κάνουν εκεί, με ταινίες αποτριχωτικές, με ξύρισμα, με.
1: Τελειώνουν όλα.
0: Πούδρα.
1: Πούδρα.
0: Δεν ξέρω πώς έγινε το μάρος.
1: Βούστηρο.
0: Μιλάμε τώρα... Η Σοφία που κάνει τα σούζα λέει το κόμμο, λέει, δεν μπορεί να πω αυτό. Λοιπόν, αλλά εδώ θα πρέπει να κάνουμε και μια-δυο ερωτησούλες γιατί το δώρο είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε Αναστασία.
4: Λοιπόν, θα πάω εδώ στην κοπέλα δίπλα μου.
0: Η οποία
4: in English, please.
0: In English.
4: Oh. What's your name?
7: Dunja.
4: Oh.
0: Where are you from? Ναι,
7: I'm from Serbia.
0: Α, ωραία. Αδέλφια, Σέρβη και τέτοια.
4: Και είναι και βολεϊμπολίστρια από ό,τι έμαθα πριν από λίγο.
0: Αγαπήσαμε.
4: Tell us about your team.
7: What? I play in Red Star.
0: Oh, Ερυθρός Αστεράς.
7: Yeah.
0: Τι θέση παίζει? Λοιπόν, πόσο χρόνο είναι, τι θέση παίζει?
7: I'm 16. France.
1: France.
7: Yeah.
0: Έχει έρθει για διακοπές, να υποθέσω εδώ. Λοιπόν.
7: My favorite. Dembele and Mbappé.
0: Α, εντάξει, είναι γνώστρια. Λοιπόν, θα το θυμάται την επίσκεψη στην Ελλάδα με αυτή την υπέροχη δωράρα. Μιλάμε τώρα για την αποτριχωτική μηχανή Philips που είναι... Να βγάλουμε και δύο φωτογραφίες με το κορίτσι με την...
1: Η BRI 920-00 τεχνολογία IPL, έτσι.
0: Έτσι όπως το λες είναι σαν να λες το γιώτα καπαχή ενοχλεί. Παιδιά, έχει φύγει μπάλα από...
1: Δεν ξέρω τι έγινε μπάλα.
0: Καλά δεν τρέπεστε εσύ. Δηλαδή, πραγματικά... τόση ώρα εγώ που έδινα τη Philips.
1: Μας πήραν την μπάλα για να μην την πάρω εγώ.
0: Την έχει τσουρνέψει ο λαός, έτσι είμαι σίγουρος.
1: Εγώ να τσουρνέψω την μπάλα.
0: Λοιπόν.
1: Είπαμε την κρύβω, αλλά πώς να την τσουρνέψω. Ότι την κρύβω, την κρύβω.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων. Όμως την πλάτη δεν την βάλε. Έχει κάνει καλό. Ο Κουασιμάδος. Γιατί λέω δεν την βάζει την κοιλιά. Λοιπόν, πάμε τελευταία λεπτά. Πέρασε καλά, Πέτρο, εδώ έχω παρέα μας.
1: Πάρα πολύ ωραία, για να δω τώρα που θα δώσει την μπάλα.
0: Θα αναγκάσω τον Πέτρο να δώσει την μπάλα.
1: Ωραία.
0: Να σου πω κάτι. Άμα του πω θα σα τη δώσω, Πέτρο ο Λαγούτη την μπάλα.
1: Ναι.
0: Θα πει εσύ, δηλαδή το θράσο να πει όχι, την κατάω εγώ.
1: Δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω, αλλά πρέπει να διαλέξουμε πού θα πάει αυτή η μπάλα.
4: Μπορεί να υπογράψει κιόλα.
1: Μπορώ και να υπογράψω.
0: Ορίστε. Επίση έχει μεγαλύτερη αξία γιατί τόσο ώρα την κρατούσα εγώ. Έτσι, οπότε έχει πάρει και αξία η μπάλα.
1: Μπράβο, θε να υπογράψει κι εσύ.
0: Όχι, κρίμα για τα παιδιά.
1: Ωραία. Ποιο κύριο κάτω παίζει μπάλα.
0: Όλοι.
1: Όλοι παίζουν. Ποιο υποστηρίζει η Αργεντινή αυτή τη δόση
0: που έχει κάνει. Και η Αναστασία. Ποιο παίζει μπάλα, δεν
1: κάνατε. Λοιπόν, την κέρδισε, με κέρδισε εδώ ο κύριο. Πήρε την μπάλα, πώ σε λένε. Κωνσταντίνε, υποστηρίζει και η Αργεντινή.
8: Ναι.
1: Και στην Ελλάδα τι ομάδα είσαι.
8: Παναθηναϊκός.
1: Κωνσταντίνε, γιατί μου το χαλάστε. Με το πόδι στην μπάλα είσαι.
0: Φαντάζομαι τα χαλάστε. Κάτσε να το φτιάξουμε. Φαντάζομαι αγαπημένο ηθοποιό είναι ο Πέτρο Λαγούτη, ε.
8: Τι.
0: Αγαπημένο ηθοποιό, λέω, είναι ο Πέτρο Λαγούτη, ε.
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Το λε αλήθεια, ε.
0: Λοιπόν, άντε να πάρουμε την μπάλα.
1: Εντάξει, λοιπόν, κοντρόλαρε. Αφού παίζει και μπάλα, θα την πετάξω ψηλά στο τρολάρι.
0: Τι παίζει.
8: Αμυντικό.
1: Έχει δυο
2: από μάκρυ. Από μάκρυ.
0: Περιμένουμε να κρυφτούμε.
1: Θα την κοντρολάρε.
8: Θα προσπαθήσω.
0: Για να δούμε.
1: Κάτσε να δούμε. Να είσαι ελεύθερο. Πάμε.
0: Εντάξει, καλό είναι. Φαίνεται το στυλ του.
1: Να τη χαρεί.
0: Να είσαι καλά και όταν θα βάζει γκολ να πανηγυρίζει όπω ο Μέση. Όχι όπω ο Κριστιανό. Δεν ρωτάω Χριστιανό ή Μέση.
1: Τι να ρωτήσει, δεν υπάρχει τέτοιο δίλημα.
0: Μ' άρεσε.
1: Δεν υπάρχει δίλημα, υπάρχει τέτοιο δίλημα.
0: Έλεγα. Είχαμε δει τις προάλλες στο Γιάννη Κούμα.
1: Ναι.
0: Και εγώ δεν μπορώ να το πω ο Ρονάλντο, το λέω μόνο Χριστιανό. Και το λέει έτσι και ο Κούμα. Και του λέω να υποθέσω, ναι μου λέει. Λέω όσοι δεν έχουμε Θεό, ρε παιδί μου, τον Χριστιανό, δεν το λέει κανένα Ρονάλντο. Το λέει μόνο Χριστιανό ή Χριστιανό Ρονάλντο.
1: Εντάξει, όταν υπάρχει ο άλλος, ας πούμε, βέβαια. Ο άλλος δεν είναι.
2: Παρόλα αυτά, άσχετα τώρα, δεν είναι με το δίλημα. Δεν είναι εντυπωσιακό ότι 20 χρόνια πλάς αυτοί οι δύο μονοπολούν.
1: Είναι απίστευτο.
2: Έχουμε φτάσει 2026 και ακόμα ασχολούμαστε με τον Ρονάλντο Μέση. Παιδιά, ο Μέση κατάφερε μέσα σε ένα μήνα να μπει ξανά στην κουβέντα για να πάρει την ένατη χρυσή μπάλα. Έχει αυξήσει τις πιθανότητες του κατά 600%, κάτι τέτοιο. Το οποίο είναι απίθανο, έτσι είναι.
1: Όλο είναι απίθανο που έχει κάνει. Έχει βάλει μετά τα 35 του πόσα γκολ στο Μουντιάλ.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή,
2: ό,τι και να.
1: Αλλά βέβαια και ο Ρονάλντο. Εγώ θυμάμαι δηλαδή το 2004 στο τελικό του Euro ήμουνα μέσα.
0: Εντάξει,
1: τελικό Euro.
0: Κάτι γιατί αυτό που.
1: Ο Ρονάλντο τότε ήταν. Τι έγινε.
0: Ντροπή.
1: Α. Παιδιά, συγγνώμη. Μόλι ήρθε άλλη μια μπάλα στα χέρια μου.
0: Για μένα είναι, μου την έφερε ο Βάγιο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Κάνε κοντρόλ.
1: Θα πω έξω να την κολλήσω.
0: Εάν δεν την κολλήσει, την παίρνουμε πίσω.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Θα ακουστεί λίγο γραφικό αυτό.
1: Πες το, δεν πειράζει.
0: Θα στο κόψουμε στο μοντάζ. Νομίζω ότι η συνεισφορά του Κριστιανού στο ποδόσφαιρο, η μεγάλη συνεισφορά.
1: Ναι.
0: Παιχτάρα, έτσι.
1: Okay. Παιχτάρα, δεν το συζητάω.
0: Ναι, ναι. Είναι ότι αποτέλεσε αδίκως, αν θες, αλλά αποτέλεσε το αντίπαλον δέος του Μέση και έτσι.
2: Ο ένας,
0: τον τράβηξε πιο πάνω.
2: Εγώ νομίζω ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον τελικά.
1: Ισχύει.
2: Σε αυτή την ιστορία. Ισχύει. Γιατί και οι δύο έχουν κάνει μυθικά ρεκόρ. Έχουν κάνει και οι δύο.
0: Νομίζω ότι αν ακριβώς αν δεν υπήρχε ο ένας, ναι. Ο άλλος θα έχει κάνει ωραία πράγματα, αλλά ίσως όχι τόσα.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και όχι τώρα. Αυτό γιγαντώθηκε τότε στα επικά κλασικό Real Barça, διότι ναι. Διαφορετικά θα υπήρχε μια κόντρα ξέρεις, με τις εθνικές κτλ. Αλλά θα ήταν πολύ μικρότερη. Αυτή η συνύπαρξη στη Λα Λίγκα με ομαδάρες και
2: εκείνα τα χρόνια ήταν.
0: Και οι δύο ομαδάρες και τα λοιπά είναι που βοήθησε για να γίνουν όλοι αυτοί.
1: Απ' την άλλη, δεν είναι άδικο τώρα να βάζουμε στη συζήτηση αυτή τον Κριστιανό και να μην βάζουμε τον Ροναλντίνιο, ας πούμε. Δηλαδή.
2: Ξέρεις τι είναι, ρε παιδί μου, έτυχε να πέσουν και στην ίδια εποχή. Δηλαδή, αυτό που έλεγε ο Σταύρος. Ότι ο ένας τραβούσε τον άλλον. Μας ανάγκασαν να ασχολούμαστε μαζί τους 25 χρόνια τώρα. Μας αναγκάζουν.
4: Ναι.
0: Μισό λεπτάκι.
4: Όχι, δεν γίνεται να μιλήσεις.
0: Έχουμε
4: συγγνώμη
0: δώσει
4: κιόλας.
0: Το βιβλίο σου εδώ. Σου κάνω νόημα να δεις να το υπογράψεις. Ο Φάρης Τσοκανάς είναι μαζί μας, ο οποίος έχει γράψει το εξαιρετικό αυτό βιβλίο. Μαζί με τον Χρήστο Σωτηρακό, που είναι το Μουντιάλ Ιστορίες πίσω από το Τρόπαιο. Πες μας δύο κουβέντες. Να το βιβλίο, να το υπογράψεις. Ο Φάρης Τσοκανάς είναι εδώ. Λοιπόν. Εμπειρία. Εμπειρία, λέω ζωή.
2: Φοβερή.
9: φοβερή εμπειρία, γιατί ήταν εκεί πρώτη φορά και πόσο μάλλον είναι η πρώτη φορά με τον Χρήστο Τυρακόπουλο. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Εντάξει, έχει και μια ασφάλεια όμως. Άμα είσαι με τον Χρήστο, λες εντάξει, θα πάει το πράγμα μια χαρά. Τι κρατάμε από το βιβλίο, τι σου έχει μείνει?
9: Τι μου έχει μείνει? Μου έχει μείνει η φοβερή ιστορία του Γιούγκερ Σπας Βάρσερ για το 1994 Ανατολική Δυτική Γερμανία. Είναι η μοναδική φορά που παίξανε αντίπαλες όσο ήταν διασπασμένοι. Είναι ο σκόρερ, ο οποίος έγινε και λίγο persona non grata μετά τον είχε απομακρυνθεί από τα φώτα. Και σίγουρα μία ιστορία που δεν θα ξεχάσω με τίποτα είναι ο τρόπος κυρίως που μπορέσαμε και βρήκαμε τον Μάρκο Ταρντέλη.
0: Για να πω για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, εδώ υπάρχουν ιστορίες μέσα, όχι από το κεφάλι μας ή τι νομίζουμε, αλλά ο Φάνης έχει βρει πρωταγωνιστές, έχει μιλήσει μαζί τους, έχουν αφηγηθεί αυτές τις ιστορίες που δεν είναι τόσο γνωστές στο ευρύ κοινό και έχουν καταγράψει αυτό το βιβλίο. Παίρνεις για το στυλό και πας και υπογράφεις και το αντίτυπο.
2: Πριν τον αποδεσμεύσουμε, δώσε μας λίγο ακόμα για Ταρντέλη, γιατί είναι και λίγο στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες.
9: Ναι,
2: με τις δηλώσεις που το έχεις παρακολουθήσει.
9: Τις δηλώσεις που έκανε στην κρατική τηλεόραση στην Ιταλία. Από την επικοινωνία μας ήταν ένας πολύ σκληρός άνθρωπος, αλλά ταυτόχρονα πάρα πολύ ρομαντικός. Δηλαδή η περιγραφή του ότι με την κραυγή μου είπα όλη την ιστορία της ζωής μου, που είναι η ατάκα του, και ότι αυτό θέλω να περάσει, να το μεταλαμπαδεύσω στα εγγόνια μου, περιγράφει όλη την πορεία την οποία έκανε από το μηδέν μέχρι την κορυφή του κόσμου για να φτάσει το 82 και να πάρουν το Μουντιάλ με τους Ιταλούς, και περιγράφει και όλο το πάθος το οποίο έβγαλε στις δηλώσεις που έκανε τώρα πρόσφατα στην Ιταλία. Είναι νομίζω κάποιες γενιές που μεγαλώσαν με διαφορετικά ερεθίσματα. Ταρντέλη, ο Μαραντόνα που τον μνημόνευσε, το συζητάμε. Που η όλη μάχη που κάνανε βγάζει μια επαναστατικότητα την οποία ίσως οι τωρινές να μην την έχουν τόσο.
2: Αυτό που συζητούσαμε πριν.
0: Να σε καλά, Φάνη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Φάνη, πάρε το στυλό να υπογράψει το αντίτυπο. Είδες, σε χώσαμε εδώ να δουλέψεις. Λοιπόν, πόσο χρόνο έχουμε?
2: Στυλό δεν έχει ο άνθρωπος.
0: Λοιπόν, έχουμε δύο λεπτά για ακόμα.
2: Λοιπόν, οπότε... να πω αυτό για κλείσιμο. Το ξέρετε ότι απόψε μπορεί να γραφτεί ιστορία και να πληγωθούμε όλοι μαζί, έτσι?
1: Γιατί?
2: Να περάσουν οι Νορβηγοί και οι Ελβετοί και να δούμε ημιτελικό Νορβηγία-Ελβετία.
1: Okay.
2: Αυτό θα είναι. Ναι, εντάξει τώρα, αλλά γιατί, δεν κατάλαβα. Θα πληγωθούμε όλοι πάρα πολύ. Αλλά έτσι όπως έχει κάνει η FIFA με τα ζευγαρώματα, διασταυρώσεις και αυτά. Γιατί όχι.
1: Ναι. Ποια FIFA ρε φίλε
2: και
1: διασταυρώσεις?
2: Και μετά θα πάμε σε κανένα.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω αυτά.
2: Σε κανένα νερόβραστο.
1: Συγγνώμη, λέμε για την Πορτογαλία.
2: Γαλλία, Ελβετία, ας πούμε.
1: Συγγνώμη, γιατί με πνίγει το δίκιο.
2: Για πες, Σταυρό.
1: Γιατί λέγανε όλοι διασταυρώσεις και τα κάνει η FIFA και τα λοιπά. Εντάξει, έχει κάνει πολλά κακά η FIFA.
2: Να ξέρεις, επειδή το είπα αυτό για το γούρι.
1: Έχει κάνει πολλά κακά η FIFA. Αλλά ρε φίλε, κράζαν όλοι οι φίλοι των Πορτογάλων τι δόσκαλο μονοπάτι είναι αυτό και που έπεσε στα θηρία. Βγες πρώτο στο νόμο τη Πορτογαλία να έχει καλό δρόμο. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, Πέτρο. Θα μας ξανάρθεις,
10: Εννοείται, κάποιες. Με μεγάλη μου χαρά θα ξανάρθω.
1: Κάτσε, θα κάνω συνεργάτη σένα.
10: Με μεγάλη χαρά. Και λοιπόν, αυτό που είπες, με μεγάλη χαρά. Δηλαδή, όταν μιλάω για το ποδόσφαιρο, είναι τέτοια χαρά μου. Εσάς είναι δουλειά σας, οκ. Okay, είναι σαν να σε βάλουμε σε ένα παίξι σε μια παράσταση. Δεν θα το χαρείς, σε ένα σύριαλ.
1: Κάτι με ένα πέρασμα το έχω.
10: Εντάξει, το φτιάξω.
2: Εύκολα.
1: Να σου πω κάτι, μπορεί να είναι και βουβόσορο, να είμαι σε μια γωνιά να τρώω. Ναι, ραλιστικά πίθω, ρε φίλε.
10: Θα το χάρη σίγουρα.
1: Πίθω. Λοιπόν, κάπου εδώ ήρθα να σας αποχαιρετήσουμε. Ευχαριστούμε τον Πέτρο Λαγούτη που ήταν στην παρέα μας από τις 12.30.
10: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ευχαριστούμε τον Στέφανο Παλαιότολο και τον Παντελή Καλαϊτζίδη που έχουν φροντίσει να έχουμε τον σωστό ήχο εδώ από το Athens Metro Mall που εκπέμψαμε και σήμερα το αγαπημένο εμπορικό κέντρο των Νοτιών Προαστίων. Ευχαριστούμε την Αναστασία Βοσνάκη και την Σοφία Θεοδωράκη που βοήθησαν και τα social και στις συνεντεύξεις και στα δώρα. Από τον Νίκο Ράλη
2: και τον Σταύρο Χοντροθυμιό.
1: Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Μετά δεν έχουμε ακριβώς reporters, διότι υπάρχει το φιλικό του Ολυμπιακού, αλλά θα βγουν οι reporters στην εκπομπή του Μανώλη Μουσουλάκη. Οπότε να πάρετε μια τζούρα και από τα νέα. Φιλικό και το βράδυ Μουντιάλ. Δίνουμε ραντεβού εδώ στο Athens Metro Mall για το άλλο Σάββατο στην τελευταία Μουντιαλική μας εκπομπή. Να είστε όλοι καλά.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ωρική προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
4: Άρα συμφωνούμε για full time.
3: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
6: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
7: Η παραγγελία σας.
6: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3,80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
8: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
2: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Ψάχνεις για θερμομόνωση.
14: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
15: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
16: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
17: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
18: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
17: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
18: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας. Αυτό που θέλω.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
19: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
20: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
21: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
22: Πάντα σαν καινούργιες.
20: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
23: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
24: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
25: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
24: What?
26: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Sport FM. Sport FM. Πάντα πρωταθλητής για πάντα.

Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. Καλό μεσημέρα και Σαββάτου να έχουμε. Σε ένα Σάββατο με ποδοσφαιρικό οργασμό. Τρία φιλικά. Δύο ματσάκια μουντιάλ μετά τις 12. Σύνολο 10 ώρες μπάλα και βλέπουμε. 2,5 ώρα Ολυμπιακός Λέουβεν στο δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών. 5 η ώρα ο ΠΑΟΚ παίζει με την Τβέντε σε τελικά 90 λεπτό παιχνίδι. Παιχνίδι που θα το παρακολουθήσετε από την υβριδική του Open και από το YouTube του Open. Φυσικά ενημέρωση και από τον Big Wins FM. Ενημέρωση θα έχουμε και στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, το οποίο θα δείτε από το Cosmote Sport 1. 9 η ώρα ο Παναθηναϊκός υποδέχεται στη Λεωφόρο στην Grasshoppers. Πρώτο τελευταίο παιχνίδι για τους πράσινους πριν από τα επίσημα, 23 του Ιούλη. Τηλεοπτικά από το Skype. Παρέουλα με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τον Σωτήρη Ταμπάκο να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο. Είχαμε ένα μουντιαλικό διώρο προηγουμένως. Οπότε τώρα θα πάμε στους ρεπόρτερ σιγά σιγά. Αρχικά σε Νίκο Θανασίου, εν συνεχεία σε Κώστα Νικολακόπουλο. Στο ημίχρονο του Ολυμπιακού θα έχουμε και Γιώργο Τσακίρη. Να δούμε τι έχει αλλάξει ρεπορταζιακά. Κινείται το πράγμα.

0: Μέχρι να πάμε σε Νίκο Αθανασίου, εγώ να σας πω την ενδεκάδα του Ολυμπιακού για αυτό το δεύτερο φιλικό. Με Τζολάκη στην εστία, το νεαρό το Σιόζο στο δεξιά κρατο της άμυνας, αριστερά Ορτέγκα, Κουτσίδης και Κάρμο δίδυμο στα στόπερ, αργεντίνικο δίδυμο στα χαφ, Σιπιόνι και Έσε, Ροντινέη δεξιά, αριστερά Φορτούνη στην μεσοεπιθετική τριπλέτα, ο Μασούρας θα πλαισιώνει τον Κλέιτον. Πριν πάμε όμως σε Νίκο Αθανασίου, έχουμε Νίκο Ζέρβα, μια μπασκετική είδηση από τον Ολυμπιακό. Έλα Νίκο.
1: Τι κάνεις?
0: Πώς είμαστε, καλά?
1: Καλά Μανώλη, εντάξει, είναι λίγο περίεργες μέρες, το έχουμε πει. Μέχρι 15 Ιουλίου πολλά μπορούν να γίνουν στον Ολυμπιακό. Εγώ θα είμαι στον για να μεταδώσω μια είδηση που δεν αφορά τα καυτά θέματα, το walk-up, τον Dorsey και όλα τα σχετικά. Αλλά την προσπάθεια που θα κάνει ο Ολυμπιακός και πάντα κάνει να ενισχύσει το ελληνικό του στοιχείο. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν, ο Ολυμπιακός εξετάζει σοβαρά την περίπτωση της απόκτησης του Νίκου Πλώτα από τον Προμηθέα Πάτρας.
0: Μάλιστα.
1: Πρόκειται για τον 21 ετών guard της ομάδας, ο οποίος αναδείχθηκε φέτος κορυφαίος, πιο βελτιωμένος το πω έτσι, καλύτερος νέος παίκτης της Τίχημαν GBL. Και επειδή ο Ολυμπιακός έχει τεράστια ανάγκη το ελληνικό του στοιχείο, ανεξάρτητα τι θα γίνει με τις περιπτώσεις των Walkup και Dorsey, σύμφωνα με πληροφορίες, ξαναλέω, είναι ένα παιδί το οποίο το εξετάζει ο Ολυμπιακός. Δεν μπορούμε να μιλάμε για προχωρημένες συζητήσεις αυτή τη στιγμή, ούτε ότι έχει τελειώσει κάτι, αλλά ας το κρατήσουμε το όνομα. Νομίζω ότι θα απασχολήσει την ερυθρόλευκη επικαιρότητα άμεσα, όταν τουλάχιστον τελειώσουν οι πιο δύσκολες υποθέσεις, οι πιο βασικές υποθέσεις για το ρόστερ του τη νέα σεζόν.
0: Ωραία, Νίκο. Το κρατάμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλή εκπομπούλα.
0: Καλή πληροφορία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Ζέρβα. Νίκος Πλώτας λοιπόν, στα υπόψη των Πειραιωτών, είναι και το ελληνικό στοιχείο. Στα 22 του είχε και συμμετοχές με τον Προμηθέα στο Basketball Champions League. Έχουμε Νίκο Θανασίου.
2: Σε πολύ λίγο
0: θα πάμε σε Νίκο Θανασίου. Έτσι κι αλλιώς είναι πολύ ενδιαφέροντα τα φιλικά όσο φτάνουμε προς τα επίσημα. Εντάξει, ανάλογα και με το τι θέλει ο καθένας να προσέξει, κυρίως είναι για πιο πολύ σε ατομικό επίπεδο να κρατήσεις πραγματάκια. Τα συνολικά συμπεράσματα τα βγάζει ο προπονητής. Ωστόσο, αυτό το φιλικό για τον Παναθηναϊκό από μόνο του είναι έτσι κι αλλιώς ενδιαφέρον, διότι

0: διεξάγεται στη Λεωφόρο. Είναι από τα τελευταία παιχνίδια που θα δώσει ο Παναθηναϊκός στην έδρα με την οποία έχει συνδεθεί όσο καμία άλλη. Θα έχει και πολύ κόσμο. Και τα έχουν βάλει έτσι και τα φιλικά και τα μουντιαλικά σήμερα. Μπορούμε να τα δούμε πραγματικά όλα, τα πάντα. Θυμίζω 12 η ώρα Νορβηγία-Αγγλία, 4 η ώρα Αργεντινή-Ελβετία, ώστε να βγει και το άλλο ζευγαράκι των ημιτελικών. Το άλλο, το πρώτο, το μάθαμε χθες, Γαλλία-Ισπανία. Γαλλία-Ισπανία την Τρίτη στις 10, την Τετάρτη το έτερο ζευγάρι για τα ημιτελικά. Θυμίζω Σάββατο βραδάκι, το άλλο Σάββατο βραδάκι, ο μικρός τελικός, και την Κυριακή μαζεύεστε, μαζευόμαστε, ψιστήρια εκεί από το μεσημεράκι, απογευματάκι, και το βραδάκι 10 η ώρα, ωραία ευρωπαϊκή ώρα. Δεν ξέρω για τους παίκτες που θα αγωνίζονται βέβαια. Παρακολουθούμε το μεγάλο τελικό. Έχουμε Νίκο Αθανασίου για τον Παναθηναϊκό, που όπως είπαμε σήμερα δίνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλικό, διότι αυτό θα λάβει χώρα στη Λεωφόρο, και όχι μόνο γι' αυτό λόγο, και άλλοι λόγοι υπάρχουν για να το δούμε. Έλα Νίκο.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις, είσαι καλά?
0: Είμαι καλά, είμαι καλά. Εσύ?
1: Τέλεια, μια χαρά.
0: Έχει λοιπόν το δικό του ρομαντισμό και αυτό το κομμάτι το σημερινό.
1: Είναι ιστορικό παιχνίδι, είναι παιχνίδι με αγάπη, με συνέστημα, με όλα όσα σημαίνει το γήπεδο της Λεωφόρου για τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Νομίζω ότι μόνο οι φίλοι του Παναθηναϊκού μπορούν να το καταλάβουν. Ενώ αυτό το ειδικό συνέστημα, γιατί το πόσο σημαντικό παιχνίδι είναι και το πόσο ιστορικό, ήταν ένα από τα τελευταία παιχνίδια στο Απόστολος Νικολαίδης, νομίζω μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Το απόψινό με την Grasshopper, 9 η ώρα, το πρώτο τελευταίο φιλικό του Παναθηναϊκού σε αυτή την καλοκαιρινή προετοιμασία, γιατί υπάρχει το μάτς της Τετάρτης με τη Rapid στη Βιέννη, που είναι η πρόβα generale για τα πρώτα παιχνίδια του τριφυλίου στο Conference League με αντίπαλο την Πάξη. Ένα δυνατό φιλικό απέναντι σε μια καλή ομάδα. Το πρώτο παιχνίδι της ομάδας του Νίστρουπ μπροστά στο κοινό του συλλόγου.
0: Νίκο, έχουν μείνει εισιτήρια?
1: Έχουν μείνει κάποια εισιτήρια, αλλά το γήπεδο θα θυμίζει επίσημο. Δηλαδή σίγουρα θα έχει πάνω από 12-13.000 κόσμο. Δεν ξέρω αν θα γεμίσει, είναι τα λεπτομέρεια της λεπτομέρειας, αλλά θα έχει την εικόνα, γιατί Λεωφόρος και με 13.000 κόσμο έχει την εικόνα ενός γεμάτου γηπέδου.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει η εικόνα τουλάχιστον στον κόσμο που θα το βλέπει από την τηλεόραση, και αυτούς, και σε αυτούς που θα είναι στο γήπεδο, ότι θα είναι τίγκα, να το πω έτσι. Δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια άλλο φιλικό του Παναθηναϊκού που να είχε τόσο κόσμο. Εκτός φυσικά από την αγάπη και τη λατρεία που έχει ο κόσμος του τριφυλίου στη Λεωφόρο, παίζει έναν ρόλο και το γεγονός ότι η ομάδα έδειξε καλά σημάδια γραφής, δείγματα γραφής, συγγνώμη, στα δύο φιλικά με τη Χέλμουντ και πολύ περισσότερο με τον Άγιαξ. Είναι ένα καλοκαίρι που με τα γραφικά ο Παναθηναϊκός έχει κινηθεί και δυνατά και πάνω απ' όλα έγκαιρα, on time. Οπότε υπάρχει έτσι ένα καλό κλίμα, και να δούμε τι θα προκύψει σε καθαρά ποδοσφαιρικό επίπεδο από το απόψινό φιλικό, που για μένα τα έχω πει ένα εκατομμύριο φορές, σας γίνομαι κουραστικός, δεν πειράζει, δεν παίζει ρόλο ούτε το αποτέλεσμα, ούτε αν ο Παναθηναϊκός ανικήσει, αν θα έρθει ισόπαλος, αν θα χάσει το απόψινό φιλικό. Σημασία έχει, πόσο μάλλον μιλάμε για μια καινούργια ομάδα με αρκετά νέα πρόσωπα, να δούμε την αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να περάσει ο Νίστρου, πράγματα που είδαμε στο φιλικό με τη Χέλμοντ και με τον Άγιαξ, να τα δούμε σε μεγαλύτερο βαθμό στο απόψινό παιχνίδι κόντρα στον Ελβετικό Σύλλογο.
0: Νίκο, μιας και είναι το πρώτο τελευταίο φιλικό, βλέπεις να δίνει λίγο παραπάνω χρόνο συμμετοχή σε μια ενδεκάδα καταρχάς, και κατά δεύτερον αν θα δούμε De Vrij, έστω και λίγο?
1: Ναι, σε όλα που έλεγαν και κάτι ψυχούλες στη Βουλή πριν από κάποια χρόνια, συγγνώμη. Ναι,
0: δεν έβγαινε σε καλό συνήθως αυτό, ελπίζω στο Παναθηναϊκό να βγει.
1: Η αλήθεια είναι αυτή, δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Ναι. Για κάποιους άλλους πήγε καλά βέβαια, οπότε δεν βγάζει άκρη. Να πω ότι ναι, πιστεύω θα δώσει ας πούμε περίπου στα 60 λεπτά, κάπου εκεί, 55-60 λεπτά σε αυτούς που θα μας δείξει ότι υπολογίζει περισσότερο για τα πρώτα παιχνίδια. Εντάξει, νομίζω ότι 8-9 στους 11 λίγο πολύ μοιάζουν ως δεδομένοι στο μυαλό του προπονητή, από αυτά που έδειχνε στις προπονήσεις, από τις ασκήσεις στην τακτική, από τα φιλικά, από το πώς έχει μοιράσει το χρόνο, από το πώς έχει κάποια πράγματα στο μυαλό του, και σίγουρα θα δούμε και τον De Vrij να πάρει χρόνο συμμετοχής απόψε. περισσότερο χρόνο συμμετοχή στην Τετάρτη στη Βιέννη για να μπορέσει να ξεκινήσει βασικός στα παιχνίδια με την Μπάξ. Θα δούμε και τον Ραστόντερ. Για πρώτη φορά θα τον δει ο κόσμος του Παναθηναϊκού από κοντά, τον είδαμε στο φιλικό με τον Άγιαξ. Θα δούμε τον Καμαρά, τον Τσάβες. Και γενικά.
0: Και το βασικό είναι θα τους δύο προπονητές πάλι.
1: Εντάξει, αυτό σημαντικό απ' όλα. Και να δούμε έτσι τι θα προκύψει από το απόψινο παιχνίδι. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Α, για να το κλείσω το αγωνιστικό, να πω ότι χθες το βράδυ ήρθε στην Αθήνα ο Πελίστρη. Ενσωματώνεται κανονικά, έτοιμος είναι. Έκανε λίγες διακοπές, λίγες ημέρες. Δεν έχει προλάβει να πω να μείνει πίσω σε φυσική κατάσταση, γιατί ήταν απόλυτα ενεργός μέσα στο καλοκαίρι, καθώς ήταν στην αποστολή της Εθνικής Ουρουγουάης.
0: Νίκο, υπάρχει κάποια σκέψη περί δήλωσής του στην ευρωπαϊκή λίστα? Αν και φέτος εντάξει είναι μικρότερο το πρόβλημα σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, ο πονοκέφαλος για τον Παναθηναϊκό, απλώς επειδή δεν έχει παίξει φιλικά, το λέω πιο πολύ.
1: Δεν έχει παίξει φιλικά, αλλά ήταν ενεργός, δηλαδή είναι σε καλή κατάσταση. Δεν είναι ότι έχει μείνει πίσω, και εκεί ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να έχει τουλάχιστον δύο λύσεις. Εντάξει, έχουμε δει και τον Ταμπόρδα να παίζει στο δεξί φτερό, μπορεί να παίξει εκεί και ο Ζαωρίου, αλλά το ιδανικό να έχεις, ξέρω εγώ, τους παίκτες που υπολογίζεις κανονικά εκεί. Ξέρω εγώ, τον Παντελίδη και τον Πελίστρη. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση να μην μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Okay. Ο προπονητής τον υπολογίζει, θέλει να τον δει. Σε αντίθετη περίπτωση, όπως έγινε για παράδειγμα με τον Γέτβα ή με τον Μπακασέτα, θα είχε πει στους ανθρώπους πάνω από εγώ ότι, παιδιά, αυτός ο ποδοσφαιριστής δεν έχει τα χαρακτηριστικά που εγώ θέλω, και τα υπόλοιπα νομίζω θα τα δούμε μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Το ιδανικό, το λέμε πάρα πολύ καιρό, για τον Παναθηναϊκό θα ήταν να έρθει μια καλή πρόταση, να πουληθεί ο Πελίστρη και εκεί ο Παναθηναϊκός να πάρει ένα παίκτη με διαφορετικά χαρακτηριστικά, γιατί στο σχέδιο του Νίστρουπ ο δεξιός εξτρέμ είναι κάποιος ο οποίος παίζει πολύ περισσότερο μέσα, έχει πολύ περισσότερο τον ρόλο ενός δεκαριού, να το πω έτσι γρήγορα για να συνεννοηθούμε, παρά είναι παίκτης γραμμής, ο κλασικός winger που θα πάρει την μπάλα και θα προσπαθήσει να περάσει τον αντίπαλό του, να κάνει μια σέντρα. Θέλει άλλον παίχτη με άλλα χαρακτηριστικά, γι' αυτό είδαμε και δεξιά τον Ταμπόρδα σε κάποια παιχνίδια, αλλά αυτό είναι ένα ιδανικό σενάριο. Αν δεν έρθει πρόταση, δεν είναι. Πάντα πάρα πολύ δύσκολο, έτσι νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό.
0: Πάμε και με τα γραφικά.
1: Ναι, εντάξει, είναι γνωστή η ανατροπή στο θέμα του Κρίστιανσεν. Νομίζω σήμερα είναι σημαντική ημέρα για να δούμε πού θα καταλήξει αυτή η υπόθεση, γιατί όπως είναι γνωστό, ο παίκτης θα μεταβεί στην Ιταλία σε ένα εξειδικευμένο κέντρο για να περάσει από ειδικές εξετάσεις, και εκεί θα βγει η γνωμάτευση των γιατρών που θα κρίνει το αν θα ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Όχι, όπως έχουμε πει και από εχθές, οι πράσινοι τα έχουν βρει με τον παίκτη, τα έχουν βρει με τη Λέστερ για δανεισμό του ποδοσφαιριστή και υποχρεωτική αγορά του το καλοκαίρι του 2027, αν παίξει στα μισά ή και παραπάνω παιχνίδια του Παναθηναϊκού. Και κάθε συμμετοχή θα μετρά μόνο αν πάνε 45 λεπτά και πάνω, επί του ουσίας να είναι βασικός. Εντάξει. Γιατί το να παίξεις ως αλλαγή 30 παιχνίδια από το 46 και μετά όμως είναι λίγο.
0: Έχει χτύπα ξύλο να τραυματιστεί κάποιος γρήγορα στο παιχνίδι.
1: Ναι, εντάξει, χτυπάμε ξύλο. Οπότε τα ιατρικά είναι που θα κρίνουν τα πάντα. Αν περάσει με επιτυχία αυτές τις εξετάσεις, θα το δούμε τις επόμενες μέρες στην Αθήνα, στις αρχές της εβδομάδας, να υπογράψει και να τεθεί στη διάκοση. Πήγα από Τζέικοβ Νίστρουπ. Στη διάθεση του Τζέικοβ Νίστρουπ, είναι τόσο απλά. Τα πράγματα, οπότε νομίζω σήμερα το αργότερο αύριο θα έχουμε μία εικόνα για το τι έγινε στην Ιταλία, και δεν υπάρχει κανένας λόγος νομίζω ούτε να βιαζόμαστε, ούτε να προσπαθούμε να προβλέψουμε το μέλλον, είτε θετικά είτε αρνητικά. Είναι αποτελέσματα, είναι ιατρικά, θα δούμε τι θα συμβεί. Σε όλα τα υπόλοιπα κομμάτια της πάντως αυτή η μεταγραφή είναι τελειωμένη, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που να απασχολεί τον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή.
0: Ωραία, και τελευταίο, και σε αφήνω, αν σου προκύπτει σε ένα δυναμικό τελειωτικό μπάσιμο για Φαντρόχιλαν που γράφουν στην Τουρκία από τον Παναθηναϊκό.
1: Κοίταξε να δεις, έχουν γίνει κάποιες επαφές τις τελευταίες ημέρες. Δυναμικό μπάσιμο και όλα αυτά, όχι, δεν υπάρχει. Okay. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, γίνονται επαφές. Ακόμα και τώρα που μιλάμε υπάρχει απόσταση. Το αν αυτή η απόσταση μπορεί να γεβαιωθεί σήμερα ή αύριο δεν μπορώ να το ξέρω. Ποτέ μιλές ποτέ, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν φαίνεται από κάπου ότι έχει ξεμπλοκάρει το θέμα. Ο παίχτης πιέζει, θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός θέλει να δώσει ένα σημαντικό ποσό στη Samsung Sport, όχι τις τρέλες που ζητούν οι Τούρκοι, οι οποίοι μπορεί για παράδειγμα να έχουν στο μυαλό τους ότι μπορεί να πιέσουν τον Παναθηναϊκό, ξέρεις, να πάρουν κάποια χρήματα παραπάνω ή να χρησιμοποιήσουν άλλες ομάδες του τουρκικού ποδοσφαίρου που μπορεί να μην ενδιαφέρονται για τον παίχτη, αλλά στο μυαλό τους Μπορεί αυτοί οι σύλλογοι να αποτελέσουν ένα καλό δόλωμα, αλλά εντάξει, ο Παναθηναϊκός έχει αποδείξει ότι φέτος το καλοκαίρι δεν τζιμπά. Και θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ότι το μεγαλύτερο καλό που έχει κάνει ο Κοτσόλης μέχρι στιγμής στον Παναθηναϊκό είναι ότι έχει επανατοποθετήσει το σύλλογο στην ευρωπαϊκή αγορά του ποδοσφαίρου ως κάποια ομάδα που αγοράζει με ισορροπία, μέτρο, κανόνες και όρια. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια ο Παναθηναϊκός ήταν μια ομάδα που ήξεραν στην αγορά, να το πω έτσι απλά λαϊκά και κατανοητά, ότι είναι εύκολο να τους δαγκώσεις. Τους πράσινους το είδαμε σε κάποιες αρκετές περιπτώσεις και σε ομάδες και σε συμβόλαια. Ξέφυγαν τα πράγματα τα προηγούμενα καλοκαίρια. Τώρα εδώ ο Παναθηναϊκός έχει κάποιους κανόνες, κάποια όρια. Ναι, μεν έχει ένα φουσκωμένο πορτοφόλι, το οποίο προκύπτει από τη διάθεση της διοίκησης του συλλόγου να δώσει λεφτά. Αλλά από την άλλη υπάρχουν κανόνες, όρια και ισορροπίες και πράγματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά για την αγορά. Γιατί όταν η αγορά ξέρει ότι εσύ που έρχεσαι να αγοράσεις τον Βαντρόγελεν, αν θες να δώσεις 4 και σου πούμε 7 πάλι θα τα δώσεις, δεν έχει νόημα αυτό το πράγμα. Θα φτάσεις στο τέλος του καλοκαιριού και θα έχεις πληρώσει τρομακτικές υπεραξίες. Οπότε ο Παναθηναϊκός αυτό το πράγμα προσπαθεί να το κάνει αυτό το καλοκαίρι. Νομίζω το κάνει με έναν θετικό τρόπο και τα υπόλοιπα θα τα δούμε μέσα στην εβδομάδα. Να πω απλά για να το κλείσω ότι εάν πάρει ο Παναθηναϊκός τον Κρίστιανσεν, έχει ακόμα μεταγραφή στόπερ και κεντρικού μέσου. Και βλέπουμε.
0: Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ, Μανώλη, να καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, γρήγορα break, επειδή μας πιέζει ο χρόνος και επιστρέφουμε με Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Πλας, πλας, πλας.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
8: Πλας, πλας, πλας.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
11: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Να ζήσετε!
13: Άσε εμένα πρώτα.
14: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά, Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρες την Αντριάννα Ποντάκη.
15: Πάρτε του το

0: παίζουμε. Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
0: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
3: Λοιπόν, χωρίς χρονοτριβές, πάμε Κώστα Νικολακόπουλο να δούμε τι νεότερο υπάρχει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού και μετά όλοι μαζί καρφί Ολλανδία για να παρακολουθήσουμε το δεύτερο φιλικό των Πειραιωτών. Καλησπέρα, Κώστα.
4: Τι κάνουμε, καλά?
3: Καλά είμαστε. Εδώ.
4: Ναι, ενδεκάδα του Ολυμπιακού. Τζολάκης θα παίξει, φαντάζομαι, και ο Πόποβιτς που είναι καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο. Τώρα Τζολάκης, δεξιά θα παίξει ο Πιτυρικάς ο Σιόζος, στόπερ ο Κουτσίδης, δεξιά αριστερά ο Κάρμο και αριστερό μπάκο ο Ορτέγκα. Μεσαία γραμμή Σιπιώνη Έσε και μπροστά Ροντινέη Φορτούνης Μασούρας πίσω από τον Κλέιτον. Τώρα θα δούμε, ενδιαφέρον θα έχει αν ο Μασούρας παίξει πίσω από τον Κλέιτον και ο Φορτούνης αριστερά, όπως έγινε και στο πρώτο μάτς, ή αν θα βάλει το Φορτούνη πίσω από τον Κλέιτον και έξω αριστερά το Μασούρα.
3: Ναι.
4: Συνήθως τον, όχι συνήθως, το Φορτούνη δεν τον έχει βάλει ποτέ πίσω από το Σεντερφόρ, οπότε φανταζόμαστε ότι κάπως έτσι θα γίνει και σήμερα, δηλαδή όπως ο Μασούρας έπαιξε το προηγούμενο φιλικό, το μισό δεύτερο ημίχρονο πίσω από το center court, θα παίξει και τώρα. Και υπολογίζουμε να παίξει, να παίξουν το δεύτερο ημίχρονο και όλοι οι υπόλοιποι παίχτες. Δηλαδή από ένα ημίχρονο ο καθένας. Αλλά η Κασία είναι αυτή, βέβαια, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Η Λέουβεν είναι μια ομάδα μικρομεσαία στο βελγικό πρωτάθλημα. Μπορεί να είναι ένα καλό τεστ τέλος πάντων για τους ερυθρόλευκους. Την περασμένη σεζόν νομίζω ότι η Λέουβεν ήταν μέσα στη 12η, τερμάτισε κάπου εκεί, έτσι δεν είναι?
3: Σωστά.
4: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, είμαστε εν αναμονή εξελίξεων. Κατά βάση χτες περιμέναμε να τελειώσει η μεταγραφή του Στάνιτς. Κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα εφικτό, τουλάχιστον από ό,τι ξέρουμε.
3: Πάντως ήταν ελπιδοφόρο το ότι δεν αγωνίστηκε στα φιλικά που είχε Λουντουγκόρετς χθες τα δύο.
4: Ναι, σίγουρα. Από την άλλη δεν ήταν ελπιδοφόρο το ότι είναι εδώ ο μάνατζέρ του και δεν έχει προκύψει συμφωνία. Λέγεται ότι, υπάρχει ενδιαφέρον τις τελευταίες μέρες από Ιταλία και Ισπανία για το Στάνιτς, ότι ο παίκτης ζητάει χρήματα πολλές φορές περισσότερα από όσα έπαιρνε στη Λουντουγκόρετς στη μόλις μια χρονιά που έχει παίξει. Ο Ολυμπιακός θέλει χαμηλούς τόνους, πολύ χαμηλούς τόνους σε αυτή την ιστορία, γιατί προφανώς βλέπει ότι κάτι δεν έχει εξελιχθεί όπως τα περίμενε, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σαφείς. Τα πράγματα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Χθες το μεσημέρι ήταν να κλείσει. Χθες το βράδυ δεν έκλεισε. Σήμερα το ίδιο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο μεθαύριο. Ας αφήσουμε και παρακολουθούμε τα γεγονότα. Ειδικά τη στιγμή κατά την οποία ο Ολυμπιακός δεν θέλει να λέει τίποτα και έχει, επαναλαμβάνω, αυτό που λέμε, κρατάει πάρα πολύ χαμηλούς τόνους, να το πούμε έτσι.
3: Ναι.
4: Τώρα, σε ό,τι αφορά άλλες υποθέσεις και για τον Ρόκα επίσης περιμένουμε μια τελευταία επαφή θεωρητικά για να κλείσει, αλλά θεωρητικά, γιατί και αυτή είναι μια υπόθεση που τραβάει πολύ καιρό. Υπάρχει μια πληροφορία από τη Γεωργία σύμφωνα με την οποία ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά στην Σεντετιέν για τον Νταβιντασβίλη, το Γεωργιανό διεθνή εξωδεξιά, πολύ καλό παίκτη.
3: Που και αυτός ακούγεται συχνά πυκνά. εδώ και
4: έχει ακουστεί η νέα για τον Ολυμπιακό, τον παρακολουθούν, τους αρέσει, αλλά η ίδια πληροφορία λέει ότι η Σεντετιέν όχι απλά δεν άκουσε, που λέμε, και την πρόταση του Ολυμπιακού, όπως ήταν και της Μπεσίκτας παρόμοια 10-12 εκατομμύρια ευρώ, αλλά ζητάει 20 για να τον δώσει. Και αρνητική φαίνεται να είναι και απέναντι ότι θα είναι απέναντι και στην Αταλάντα, που και αυτή γύρω στα 12 εκατομμύρια ευρώ τον κοστολογεί τον παίκτη. Λέμε για τον Νταβιντασβίλη βέβαια, γιατί εκτός όλων των άλλων, να το πούμε έτσι, υπάρχει ανοιχτό και το θέμα της παραχώρησης του Αντρέ Λουίς. Μάλιστα οι πληροφορίες από το MLS λένε ότι το Κάνσας σκέφτεται να κάνει τεράστιο μπαμ παίρνοντας το Σαλάχ, και ότι θέλει να πάρει και έναν εξτρέμ ακόμα, δίνοντας πάνω από 18-20 εκατομμύρια δολάρια, και ότι πιο βασικός υποψήφιος είναι ο Λουίς, Αντρέ Λουίς, και δεύτερος ο Γκμοχό της Τουλούζ, για τον οποίον δίνει, λέει, 18 με 20 εκατομμύρια δολάρια. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι για τον Λουίς Αντρέ έχει δώσει...
2: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγαφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
8: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή τιμέων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
9: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
14: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
15: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
16: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
17: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
18: Στον κόμβο Κάδας.
19: Τηλέφωνο 2610-642-399.
20: Αχ, τι έπαθα!
21: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
22: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
21: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
23: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
24: El Greco.
23: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
24: El Greco.
23: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
24: El Greco.
23: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
24: El Greco.
23: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
25: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
26: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: θα απαντήσουμε και σε ό,τι μηνυματάκι έχει έρθει. Σε ό,τι προλάβουμε βασικά, επειδή έχουν έρθει αρκετά και για Όσμαν βλέπω εδώ, ήταν η είδηση της χθεσινής μέρας. Και όχι μόνο χθεσινής μέρας, αλλά προς το παρόν πάμε Ολλανδία, διότι έχουμε Ηρακλή αντίπα. Έλα Ηρακλή, πώς είμαστε?
1: Γεια σου Μάρου, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Το to Big Win Sport FM, εδώ μόλις μπήκαν οι δύο ομάδες και σε λίγο θα ξεκινήσει το δεύτερο φιλικό του Ολυμπιακού, το Βλαρδίγκεν. Με αντίπαλο αυτή τη φορά τη Λέουβεν. Το πρώτο ήταν κόντρα στην Αρακόφο που ο Ολυμπιακός κέρδισε με 2-1 και με ανατροπή στο τελευταίο δεκάλεπτο μαζί με τις καθυστερήσεις. Και τώρα έχουμε το δεύτερο φιλικό και μετά θα αναχωρήσει ο Ολυμπιακός. Έχουμε και λέμε να πούμε γρήγορα τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει επιλέξει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια. Ο Σιόζιος, ο 17χρονος, θα είναι το δεξί μπακ. Ο Κουτσίδης με τον Κάρμο στο κέντρο της άμυνας και ο Ορτέγκα αριστερά. Συμπιώνει μέσα τα δύο αμυντικά χαφ και η τριάδα πίσω από τον Κλέιτον, που είναι το center forward που ξεκινά βασικός στο σημερινό μάτσο, είναι ο Ροντινέη, ο Φορτούνης και ο Μασούρας. Οι Βέλγοι, η Λέοβερ, μια ομάδα που πέρυσι τερμάτισε στο 10η θέση του πρωταθλήματος, θα έχει το Λέισερ κάτω τα δοκάρια, τετράδα της άμυνας που μόλις ξεκίνησε το μάτσο με μια βαθιά παλιά του Κάρμου. Και βγαίνει ο Κλέιτον από δεξιά και θα την πούμε αν θα την προλάβει την μπάλα, όχι δεν την προλάβει. Είναι ο Γκίλο, ο Σίφο και ο Πούκους η τετράδα της άμυνας. Ο Βεστράτε, ο Κάγια και ο Τζόρτζ τριάδα στα χαφ. Μπροστά τους σε ρόλο επιθετικού μέσου ο κύριος Μπαλικίσα και επιθετικό δίδυμο ο Ικουεμέση με τον Τραωρέ, ο οποίος Τραωρέ είναι 19 ετών. Μάλιστα τώρα ο Τραωρέ κέρδισε και το... Όχι ο Τραωρέ, ο Τσάρς Ικουεμάση, συγγνώμη, ο οποίος είναι πάρα πολύ, πολύ γυμνασμένος, δυνατός φαίνεται, κέρδισε το πρώτο φάουλ λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή για τους Βέλγους. Στην εκτέλεση είναι ο Τζόρτζ. Ανεβαίνουν και τα στόπερ της Λέουβεν, σε ζώνη Ολυμπιακός, εκτελεί ο Τζόρτζ. Απομακρύνει ο Κουτσίδης με το κεφάλι, ο Ροντινέη κάνει το κοντρόλ, έχει και λίγο χώρο, είναι ανάμεσα από δύο, θα κερδίσει το πλάγιο πολύ έξυπνα ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πλέον, πάντα και σε, όλες τις προπονήσεις αλλά και στο, σημερινό αλλά και στο προηγούμενο φιλικό εξτρέμ παίζει ο Ροντινέη και τον εκεί το χρησιμοποιεί ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ορτέγκα τώρα θα κερδίσει με τη βοήθεια του ίσα την μονομαχαίρα. Σιπιώνει στον Κάρμο. Φορτούνης με τη μία κάνει κίνηση ο Ορτέγκα. Συγκλίνει το αριστερό μπακ του Ολυμπιακού, θα χάσει την μπάλα αλλά επιμένει και θα την κερδίσει, θα κερδίσει και το φάουλ, ένα φάουλ που του έκανε ο Βεστράτε. Ένα φάουλ το οποίο θα εκτελέσει ο ΕΣΕ, με πάσα στο Φορτούνη, συνεργάζονται με τον Ορτέγκα, πίσω στον Κάρμο, ο Κάρμο της πάει δεξιά στο Κουτσίδι. Κάνει μια αλλαγή κατεύθυνσης, ο νεαρός στόπερ δίνει στο Φορτούνη, λάθος του Κώστα, επιμένει ο Φορτούνης και παίρνει την μπάλα. Ροντινέη, Ροντινέη, στον άξονα Ροντινέη αυτή τη στιγμή, τη δίνει στον ΕΣΕ. Ο Σιώσιος είχε ανέβει και ήθελε να κάνει διαγώνια κίνηση καρδιά, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να περάσει την μπάλα. Τώρα θα χάσει την μπάλα ο Πιτσιρικάς, την παίρνει ο Βεστράτε. Και ένα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Ο Σιώσιος θα το εκτελέσει. Από δεξιά, συγγνώμη. Για τον Ροντινέη. Στον Κάρμο και από εκεί στον Ορτέγκα. Φορτούνης, Ορτέγκα, Φορτούνης. Για τον ΕΣΕ. Σιπιώνει. Σιώσιος. Πήγε να κάνει μια τρίπλα. Κερδίζει, επιμένει ο Πιτσιρικάς στη μονομαχία που είχε με τον Οπούκου. Ορτέγκα. Φορτούνης, Κλέιτον, ανάμεσα από τρεις θα χάσει την μπάλα. Ο Βεστράτε για τον Μπαλικίσα, ο Μπαλικίσα πιο πίσω για τον Κάγια, ο οποίος απομακρύνει. Κάρμο με το κεφάλι τροφοδοτεί πολύ ωραία το Φορτούνη. Φορτούνης βρίσκεται στο έδαφος, δεν δίνει φάουλ. Ο Έσι κάνει το τάκλιν και αφήνει το παιχνίδι και η Λέουβεν προσπαθεί να βγει στην αντεπίθεση. Έχει καλύψει πολύ ωραία ο Ορτέγκα, βάζει και το σώμα του μπροστά και αφήνει την μπάλα να περάσει πλάγιο out πριν ο Μπαλικίσα, γίνει απειλητικός. Διακοπή στο μάτς, γιατί είναι στο έδαφος και ο Γκίλ. Σηκώνεται ο παίκτης της Λέωβεν. Το πλάγιο για τον Ολυμπιακό με τον Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Φορτούνι. Μπαλά περνάει κλάκιον, παίρνει την κεφαλιά. Από τις κόντρες ευνοούνται οι Βέλγοι και ο Σύμφο θα γυρίσει την μπάλα πίσω στα τερματοφύλακά του. Τον Λέισεν από εκεί στον Γκάγια. Μπαλικίσα θα χάσει την μπάλα. Μασούρας πήγε να κάνει το κοντρόλ αλλά τον πρόλαβαν και πάλι στη γρήγορη μετάβαση οι Βέλγοι. Ο Τραωρέ ήταν ο Ικουαεμέση, δεν μπόρεσε όμως να κάνει κάτι, κάλυψε πολύ ωραία Κουτσίδης, η μπάλα περνάει out, όπου ο Τζολάκης θα δώσει συνέχεια στο μάτς. Ο Κλέιτον ένιωσε μια ενόχληση ο Κλέιτον και για να δούμε. Κάτι έκανε προς τον πάκο, πέφτει τώρα. Έχει νιώσει μια ενόχληση. Μακάρα μην είναι κάτι σοβαρό, μόλις στο πέμπτο λεπτό. Πηγαίνει, έχουμε διακοπή, πηγαίνει ο γιατρός του Ολυμπιακού. Κύριος Θεός. Για τράβηγμα κάνει η κίνηση, ότι ένιωσε μια ενόχληση ο Κλέιτον. Άκουσε να κάνει αυτή τη στιγμή, στη χαρακτηριστική κίνηση στο γιατρό ότι... και αν τα χειροκροτείτε, αλλά μάλλον δεν θα μπορέσει να συνεχίσει ο Βραζιλιάνος σεντερφόρ και να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του και ποιος θα με συγκορυφθεί. Θα μπει ο Γιάρεφ, γιατί στο υπόθεση του Μεντιλίμπαρ ήταν να χρησιμοποιήσει δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Τώρα θα δούμε, ναι, και μπαίνει ο Γιάρεφ, ο οποίος αποθεώνεται από τους φίλους του Ολυμπιακού που είναι και σήμερα εδώ περισσότερα από 300 άτομα. Ο Γιάρος παίρνει τη θέση του Κλέιτον. Να δούμε αν είναι μόνο στο τράβηγμα και το πρόλαβε ή αν έχει κάποια θράση. Αυτά θα τα μάθουμε στην πορεία. Στο 6 λεπτό μπαίνει ο Γιάρος στη θέση του Κλέιτον. Φορτούνισε το κεφάλι, δίνει στον Έσσεο. Έσσεο κατεβάζει την μπαλά. Το Μασούρα τον έχει πάρει αγκαλιά και το δίνει το φάλο διαιτητής. Ένα φάλο που του έκανε ο Ντισέν. Φορτούνης της πάει δεξιά στο σχέδιο. Κάνει το κοντρόλ ο νεαρός, πιο πίσω στο Μπουτσίδη. Και από εκεί στον Κάρμο. Κάρμο βαθιά παλιά για το Μασούρα. Μασούρας τη δίνει αριστερά στο Φορτούνη. Φορτούνης με τη μία γλυκιά σέντρα. Λίγο πιο δυνατή, τρέχει ο Ροντινέ να την προλάβει. Είναι εκεί και ο Φόκου. Και πλάγιο για τη Λέουβεν. Ο Ντισέν όχι, αφήνει και θα πάει ο τερματοφύλακας ο Λέισεν να εκτελέσει. Έχει δώσει τη φάουλ, δεν τέλει το κλαγιό. Εκτελεί ο Λέισεν, ψάχνει τον Τραωρέ. Ο Γιάρας είναι στην πρώτη επαφή. Ο με την μπάλα τη δίνει στο Σιπιόνι. Σιπιόνι θα τη χάσει από τον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ για τον Τραωρέ. Τραωρέ. Προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι. Γύρισε πολύ ωραίο ο Κώστας ο Φορτούνης και κάλυψε και δεν επέτρεψε τον Κίλια να γίνει απειλητικός. Τώρα μονομαχή με τον Μπαλικίσα. Ο μακρύνει ο Φορτούνης για τον Γιάρεφτσουκ. Εκεί είναι ο Σύφο. Κερτά μπάλα ο Σύφο. Δεν είναι στο Τζόρτ. Πίσω στον τερματοφύλακα το Λέισεν. Πρεστάρει ο Γιάρεφτσουκ. Μπάλα περνάει από όλοι, φτάνει στον Κάρμπο. Δεξιά στο Σκέσκο. Κουτσίδης. Καλή, ωραία μακρινή παλιά. Πολύ ωραία η σκέψη του Κουτσίδη. Ήταν λίγο πιο δυνατή για να την προλάβει ο Μασούρας. Και μπλόκαρε την μπάλα ο Λέισεν. Ο Κάγια κρατά μπάλα. Κλείνεται από τον Έσσα, θα την γυρίσει πίσω στον Τισέν. Κάγια ακόμα πιο πίσω στον τερματοφύλακα το Λέισεν. Κάγια. Στο Κιλ. Πάλι ο Κάγια, πάλι στο Λέισεν. Από το πρέσιγκ του Ολυμπιακού. Και όπως θα την κράτησαν. Έχει περάσει μπάλα. Έχει περάσει. Και έχουμε κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Το πρώτο κόρνερ που κερδίζουν οι Πειραιώτες, οι οποίοι αγωνίζονται με την τρίτη εμφάνιση. Με ένα βαθύ μπλε, navy blue. Δεν μπορώ το χαρακτηριστικό χρώμα. Είναι πολύ όμορφη φανέλα. Ο Φορτούνης στο πρώτο κόρνερ του Ολυμπιακού. Εκτελεί ο Φορτούνης. Και δεύτερο σειρά κόρνερ, γιατί πήγε να πάρει την κεφαλιά. Ο Έσσαλ απομάκρυνε ο Γκίλ. Πήγε ο Έσσαλ κοντά στο Φορτούνη για να παίξουν γρήγορα. Αυτός ο Φορτούνης έχει ξαναγεμίσει θέση του Έσσαλ μέσα στην περιοχή. Τελεί ο Κώστας. Θα απομακρύνουν οι Βέλγοι και πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο από αριστερά. Όπου πάει ο Ορτέγκα, τελικά θα αφήνει το εξέλιξη ο Φορτούνης, αλλά κέρδισε κάποια μέτρα ο παίκτης του Ολυμπιακού και ζητάει ο διαιτητής να εκτελεστεί από τη σωστή θέση. Ο Ορτέγκα λοιπόν τη δίνει στον Κάρμπο. Κουτσίδης, Σιόζος, Ροντινέη. Ροντινέη αποφεύγει τον Οπόκου και προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Φορτούνη, αλλά ήταν πολύ δυνατή παλιά του πλάγιο. Για τους Βέλγους κοντά στο Σιμιάκη. Του κόρνερ και πάει το δεξί μπακ. Ο Γκίλ. Μαλικίσα. Κλείνεται από τον Φορτούνη. Κρατά μπάλα ο Μαλικίσα. Παραχωρεί ένα πλάγιο. Σέλνει την μπάλα κατευθείαν στον μπάκο. Όπου βρίσκονται οι συμπαίκτες του. Οι πνευματικοί. Ορτέγκα. Γιάννας την παίρνει την κεφαλιά. Ροντινέμιο στην περιοχή, προσπαθεί να γυρίσει ο Γιάννας, δεν τα καταφέρνει και βγαίνουν γρήγορα στην αντεπίθεση Βέλγοι, αλλά γύρισε ο Σιόζος, γύρισε και ο Σιμπιόνι, κάλυψαν και δεν επέτρεψαν την πολύ γρήγορη μετάβαση για τη Λέωβεν. Ο Πόκου τη δίνει στον Οσίφο και από εκεί η μπάλα θα φτάσει στον Κάγιο. Κάγιο κάνει μια προσποίηση και μια τρίπλα. Πάνω στον Φορτούνη, πρεσάριο Μασούρας και δίνει φάουλ ο Ολλανδός διαιτητής. 13ο λεπτό, Λέωβεν Ολυμπιακός 0-0. Βεστράτε στον Οσίφο, πίσω στο Λέισεν. Δισεν. Κλέβει την μπάλα Μασούρας, τη δίνει στο Φορτούνη. Φορτούνη ξανά για τον Μασούρα. Μασούρας προσπαθεί να συνεργαστεί ξανά με τον Φορτούνη. Δεν τα καταφέρνει. Την μπάλα γυρνάει στον τερματοφύλακα. Για απομάκρυνση. Ο Ορτέγκα με τη μία έψαξε τον Μασούρα. Δεν ήταν καλή η σκέψη από τον αριστερού μπακ του Ολυμπιακού. Και την μπάλα περνάει κατευθείαν. Λέισεν. Μονομαχή εκεί. Ο Ικουαμέση που κάνει και ένα σούτ από μακριά. Δεν ανησυχεί καθόλου. Τουλάχιστον μονομάχης ο Ικουαμέση. Ο πολύ δυνατός Ικουαμέση με τον Κάρμο πήρε την μπάλα. Έκανε ένα σούτ έξω από την περιοχή. Ενκινήσει αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο. Δεν ήταν καθόλου δυνατό. Τον μπλόκαρε πολύ εύκολα. Ο Τζολάκης πλάγιο για τον Ολυμπιακό μου δεξιά με τον Ροντινέη. Κλείνει στο Σιώσιο. Τραωρέ είναι στο χώρο της μεσαίας γραμμής ο ψηφικός. Λέουμεκ θα τη γυρίσει πίσω στον Οσίφο, από εκεί στον Τζόρτζ και ο Τζόρτζ για τον Οπόκου. Ο Οπόκου μπαίνει με στην περιοχή, κάνει και ένα πλασέ, έχει κλείσει τη γωνία του ο Τζολάκης, η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Ο Τζολάκης δίνει στον Κάρμο μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού. Βαθιά παλιά του Κάρμο και τον Γιάρεψου, πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Από την κεφαλιά του Ντισέν. Γιάρεψου, Φορτούνης. Ο Τζόρτζ έχει την μπάλα. Τη δίνει στον Τραωράε, θα την χάσει από τον Έσε, ο Έσε θα κερδίσει και το φάουλ. Έβαλε πολύ ώρα το σώμα του. Πίσω του Ολυμπιακού το εκτελεί και γρήγορα και δίνει στο Ροντινέι. Ροντινέι. Κρατά μπάλα. Το Φορτούνι κατάλαβε τη σκέψη του. Ο Μπαλικισάκη κάνει το κλέξιμο, τη δίνει στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ ο Γκίλ και πάλι Τζόρτζ από δεξιά. Τρέχει ο Ορτέγκα να καλύψει. Κάθε την παλιά, ωραίο όμως εκεί ο Κουτσίδης. Και σε συνέχεια ο Κάρμο θα βάλουν stop στην επιθετική προσπάθεια της Λέουβεν. Ο Κάγιο εκτελεί το πλάγιο, το δίνει στον Γκίλ. Ο Γκίλ κάνει μια αγώνια κίνηση. Ο Φόκου, να την πάλω το σχέζο, τη δίνει στον Τραωρέ. Ο Τραωρέ κάνει ένα σουτ. Καλό ήταν και ο Τζολάκης. Όχι, πέρασε out, κάλυψε ο Τζολάκης. Νόμιζα ότι την είχε βρει ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, δεν την είχε βρει. Out λέει ο Ολλανδός διαιτητής. Και ο Τζολάκης θα γεμίσει. Γεμίζει ο Τζολάκης. Ο Γιάννης δεν θα πάρει την κεφαλιά. Βαλαστάνει στον Κάρμο. Κάρμο για σιγουριά. Θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Και από εκεί στο Κουτσίδι. Ο Σιόζος έχει χώρο, πρέπει να ανέβει ο νεαρός, το κάνει, περνάει μέσα σε γραμμή, τη δίνει στο Ροντινέι και από εκεί στον Έσε. Ο Έσε στο συμπατριώτη του τον Ορτέγκα και ο Ορτέγκα ακόμα πιο αριστερά στον Φορτούνι. Φορτούνις για τον Κάρμο, Κάρμο για τον Τζολάκη, εκεί βγει έξω την περιοχή του τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και κάνει διαγώνια παλιά για τον Σιόζος. Παλεύει εκεί με τον Οπόκου, ο Οπόκου όμως έχει βάλει το σώμα του και η μπάλα περνάει κατευθείαν out. Με πάσα ο Λέισεν τη δίνει στον Οσίφο. Ο Οσίφο κλείνεται εκεί από δύο παίχτες, θα αναγκάσει να τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Χρυσάρι ψηλά ο Ολυμπιακός. Το Ροσιόζο στο δεξί και ο Πούκου και τώρα ο Μασούρας κλέβει την μπάλα αλλά δεν είναι φάουλ ο Ολλανδός. Καλό όμως ήταν το pressing των παιχτών του Ολυμπιακού. Πολύ σωστές τοποθετήσεις δυσκόλυψαν πάρα πολύ τους παίχτες της Λέουβεν και λίγο έλειψε να γίνει το κλέψιμο. Βαθιά γέμισμα από τον τερματοφύλακα της Λέουβεν. Το μακρύνει ο Κάρμο, ο Τραωρέ για τον Ικουαμέση. Ικουαμέση της πάει, προσπαθεί να της πάει δεξιά για τον Γκίλ. Από μακρύνει ο Ορτέγκα. Μπαλικίσα. Μπαλικίσα κερδίζει μια κόντρα από το Σιμπιόνι. Μπαλικίσα κάνει μια πάσα. Και υπάρχει μια πτώση του Τραωρέ. Όχι του λέει. Όχι ο Τραωρέ, ήταν ο Ικουαμέση. Όχι του λέει ο διαιτητής στην έξοδο που έκανε ο Τζολάκης. 18 προς 19 το λεπτό. Ολυμπιακός Λέουβεν 0-0, δεν έχει κάποια καλή στιγμή το μάτς. Και πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά με το Σιόζιο. Σιώση για το Μασούρα. Μασούρα και πάλι για το Σιώση. Και ο Σιώση πολύ ωραία στο Σιπιόνι. Ο Σιπιόνι αποφασίζει και αλλάζει πλευρά. Δίνει στο Φορτούνι. Ανεβαίνει για να πάρει την πάσα Ορτέγκα. Γίνεται το overlap. Ο Ορτέγκα κάνει μια σέντρα. Δεν είναι καλή. Ήταν χαμηλή, απομάκρυναν εύκολα. Την Βέλγη με τον Τισέν. Φορτούνις προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι για τον Σιώσιο. Πολύ ωραία η παλιά του Κώστα. Δεν παίρνει ο Σιώσιο. Με το Σιπιόνι και πάλι ο νεαρός. Στον Κουτσίδη. Και από τον Κουτσίδη στον Έσε. Έσε για τον Κάρμο. Και από εκεί στο Τζολάκι. Κουτσίδης Γιάρεμτσουκ στον Έσε, όχι στο Φορτούνι και ο Φορτούνι στον Ορτέγκα. Ορτέγκα με αντίπαλο τον Κίλ. Ορτέγκα συνεχίζει διαγώνει. Ωραία, κάθε την παλιά για τον Γιάρεμτσουκ. Γιάρεμτσουκ στην περιοχή κάνει το σούτ. Α, και λίγο out. Πολύ καλό το σούτ του Γιάρεμτσουκ από την πάσα του Ορτέγκα. Την κάθε την παράλληλη πάσα του Ορτέγκα. Ο Γιάρεμτσουκ έκανε το κοντρόλ, γύρισε το σώμα του, έκανε το σούτ, αλλά η μπάλα πέρασε out. Λίγο out, δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, λέει, σε έναν ευρυσκεσία το σούτ του Γιάρεμτσουκ. Συνεχίζει να προστάρει ο Ολυμπιακός. Κλέβει ο Σιπιόνι, πάει με τη μία να βρει το Ροντινέι. Βιάστηκε ο Σιπιόνι. Ο Κουτσίδης με τον Νικού άμεση. Ο Σιώζος πίσω στο Τζολάκι. Τζολάκι κάνει μια τρίπλα πάνω στο επιθετικό της Λέουβεν. Του πρέσαρε ψηλά. Κουτσίδης πάλι για τον Τζολάκι. Τζολάκι αριστερά για τον Ορτέγκα. Έχει στήριγμα το Φορτούνι. Προτιμά το Γιάρεμτσουκ. Μπάλα θα περάσει. Θα φτάσει στον Ντισέν. Ντισέν για το Βεστράτε. Για τον Τζο. Ναι, για το Βεστράτε. Κάρμο. Ροντινέι. Έχει έρθει στον άξονα και κάνει κάθετη παλιά για το Σιώσιο. Τρέχει τον μπακ ο νεαρός μπακ. Φτάνει μπάλα στον τερματοφύλακα το Λέιστερ. Τη δίνει στον Οπούκο. Στον Οπούκο και από εκεί στον Οσίφο. Φάουλ που κερδίζουν τη Βέλγη. 22ο λεπτό. Πριν από 2 λεπτά ο Ολυμπιακός έχασε την πρώτη του καλή στιγμή με το ωραίο σουτ του Γιάρεμτσουκ, το οποίο όμως πέρασε λίγο out από τη από την αριστερή το αριστερό δοκάρι του Λέισερ.
0: Ηρακλή αρκετά έρωτησα εδώ στο Ορτέγκα ένα Ολυμπιακό που εντάξει δυσκολεύεται λίγο.
1: Ναι, ναι, βεβαίως, ανεβαίνει πολύ και συνεργάζεται πολύ με τον Φορτούνι. Ναι. Τώρα έχουν την μπάλα οι Βέλγοι, θα κερδίσουν την κόντρα Τραωρέ, καθυστερεί ο νεαρός του Τραωρέ, αλλά βρίσκει τον Μαλικίσα. Μαλικίσα έχει μπροστά τον Ορτέγκα, Μαλικίσα με Ορτέγκα. Θα κάνει ένα γύρισμα, αλλά εκεί δεν υπάρχει κανείς, είναι μόνο ο Κουτσίδης και ο Κουτσίδης τη δίνει στο Ροντινέι και ο Ροντινέι περνάει τη μεσαία γραμμή. Περνάει τη μεσαία γραμμή, αλλά δεν έκανε κίνηση ο Γιάρετσου για να υποδεχθεί την μπάλα και τότε ο Ροντινέι αναγκάζεται να τη δώσει στον Έσε και ο Έσε να τη σπάσει αριστερά στο Φορτούνι. Φορτούνι σκάρει γλυκιά σέντρα, είναι όμως λίγο πιο δυνατή για τον Γιάρετσου. Ο Γιάρετσου τον χειροκροτεί το συμπαίκτη του για τη σκέψη. Ήταν λίγο πιο δυνατή, την μπλόκαρε εύκολα ο τερματοφύλακας της Λέουβεν. Ο Γκίλ συνεργάζεται με τον Μπαλικίσα. Ντισέν, πάλι Μπαλικίσα. Γκίλ, μπαίνει Ορτέγκα δυνατά. Παίρνουν την μπάλα. Οι πυρεώτες Μασούρας, έχει χώρο Μασούρας. Δυνατή ήταν η παλιά του Μασούρα για τον Γιάρεμπτσου. Θα την προλάβει ο Γιάρεμπτσου, αλλά βγήκε εκτός περιοχής. Και την κράτησε, συνεχίζει την επίθεση για τον Ολυμπιακό. Έσε, προσπαθεί να αλλάξει. Ζήτησε φάουλ, προσπαθεί να αλλάξει πλευρά. Του πετπέζεται ο Ολλανδός ρέφερ και ο Μπαλικίστα ψάχνει και βρίσκει και κάνει μια πολύ ωραία τρίπλα πάνω στον Κάρμο. Ο Τραωρέ, ο 19χρονος Τραωρέ. Τραωρέ, διαγώνια. Παλιά, λίγο πιο δυνατή, δεν την πρόλαβε ο Ικού αμέση. Σιπιώνει. Για τον Έσε και από τον Έσε στον Ορτέγκα. Φορτούνης. Αλλάζει μακρινή παλιά. Κοντρόλ με το στήθος. Ωραίο από το Σιώσιο. Τη δίνει στο Κουτσίδη. Κουτσίδη στον Κάρμο. Ορτέγκα ζήτησε την μπάλα, ο Κάρμο τώρα θα του τη δώσει. Κλείστηκε από τον Τραωρέ Ορτέγκα, την γύρισε πίσω στο Τζολάκι. Έσε. Για το Σιόζο. Προδέχεται ωραία την μπάλα. Κάνει και μια παλιά, δεν τη σήκωσε. Ήτανε, δεν τη σήκωσε τη σέντρα για να βρει το Γιάρεμτσου. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό από δεξιά. Ο Κουτσίδης είναι στο Τζολάκι και πάλι Κουτσίδης. Και τώρα Κάρμο. Κάρμο. Για τον Κουτσίδη. Σκιώσος. Σκιώσος χάρη την μπαλά. Αλλά εκεί διορθώνει ο Έσε και τη δίνει στο Μασούρα. Μασούρας τη σηκώνει ωραία για το Φορτούνι. Μπαίνει ο Φορτούνι σε... Ήταν ευκαιρία για γκολ, το έβαλε ο Γιάρεμτσο, καλά έχει σηκώσει το σημαίακι. Ο επόπτης ότι ο Φορτούνης ήταν εκτεθειμένος, διαμαρτύρεται ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο Κώστας Φορτούνης. Στο έδαφος είναι ο Σύφο, αλλά ο βοηθός σήκωσε το σημαίακι. Από εδώ που είμαι δεν μπορώ να σας πω αν ήταν ή δεν ήταν. Δεν γίνεται, έχουμε το στο χώρο του κέντρου.
0: Περιμένουμε και μέσα ένα ρεπλέι, Ηρακλή, ναι. Εντάξει, χωρίς γράμμες και τέτοια, περιμένουμε εμείς, να δούμε αν υπάρχει κάτι.

0: Πάτρα. Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης, τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, τυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103, τηλέφωνο 2610-334-595.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610 422 024.
4: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
5: Ε, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνος σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
6: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψύχωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
5: Τι λέω, χώρο Γλαύκου.
6: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
7: Γίνεται το Βασιά Μπαλιά, νικητή στην μονομαχία με τον Οικουαμέσιο Κουτσίδης και τη δίνει στο Γιάρεμψου. Το Γιάρεμψου βγαίνει τέτα τέτ και πάλι σκοράρει, αλλά και πάλι είναι εκτεθειμένος. Λοιπόν, εδώ νομίζω ότι φάνηκε ότι ήταν εκτεθειμένος ο Γιάρεμψου.
8: Επίσης, Ηρακλή, αυτό που φάνηκε είναι ότι ο Κουτσίδης το ψάχνει πολύ, με το βαθύ κίνησμα. Φαίνεται να το έχει.
7: Δεν σου άκουσα, φίλε μου.
8: Λέω ότι πέρα από το ότι φάνηκε να το ψάχνει τον γκολ ο Γιάρεμτσουκ, ναι, ή αν του φάνηκε εκτεθειμένος, φαίνεται ότι το ψάχνει πάρα πολύ και ο Κουτσίδης, αυτό με το βαθύ γέμισμα στην πλάτη της άμυνας. Ήταν η δεύτερη περίπτωση που το κάνει τώρα.
7: Ναι, ναι. Ω, καταλαβαίνω τι λες, okay, συμφωνώ. Τώρα ξέρω γιατί συνεχίζεται το μάτς, ο Γκίλ. Ο Γκίλ δίνει στον Οπόκου, που έχει έρθει από δεξιά. Και τώρα θα γίνει η αλλαγή για να αντικατασταθεί ο Σύφο, ο οποίος έχει βγει τη θέση του, και έχουμε φάουλ, ένα φάουλ από δεξιά σε καλή θέση για την Λέουβεν. Τη θέση του ο Σύφο θα πάρει ο Χασάν Μπουλούτ. Ο Χασάν Μπουλούτ.

Μάλλον θα χρειαστεί τελικά το ιατρικό τίμη, το οποίο περιμένει για να μπει. Δεν έχει σηκωθεί ακόμα. Α, το μπακ της Λέοβεν τώρα. Α, σιγά σιγά πάντως έχουν κερδίσει οι Βέλγοι ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο. Από δεξιά πολύ κοντά στη γραμμή της περιοχής του Ολυμπιακού. Θα συνεχίσει ο Πόκτους, δεν χρειάζεται μάλλον ιατρική βοήθεια. Ο Τζόρτζ είναι πάνω από την μπάλα. Στο 32ο λεπτό. Με πάσα, αλλά κλείστηκε εκεί. Ο Μπαλικίστα δεν προτίμησαν να κάνουν τη σέντρα, πήγαν να κάνουν πάσα για σούτ έξω από την περιοχή, αλλά αυτά ήταν πολύ δύσκολα. Φορτούνης θα γυρίσει και τη γυρίζει στον Τζολάκη. Τζολάκης γρήγορα να πιάσουν την ανοργάνωτη την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μασούρας προσπαθεί, η μπάλα θα φτάσει όμως στον Γκίλ. Γκίλ από δεξιά. Κάρμπο παραχωρεί πλάγιο. Ο Πόκου, ο οποίος άλλαξε πλευρά γιατί είχε ξεκινήσει ως αριστερό μπακ, αλλά λόγω του τραυματισμού του Σίφου ήρθε δεξιά και έχει πάει αριστερό μπακ ο Χασάν Μπουλούτ. Τώρα έχει την μπάλα ο Κάγιο που είναι στο χώρο της άμυνας. Τη δίνει στον Βεστράτε. Ο Βεστράτε στον Γκίλ, ο Γκίλ σηκώνει. Έδωσε την μπάλα ο Ικουαμέση. Και την μπάλα θα την έδωσε στον Τζόρτζ. Ο Τζόρτζ δίνει γρήγορα στο Χασάν. Χασάν με αντίπαλο το Σιώσγο. Χασάν δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόλις μπήκε ο νεαρός παίκτης της Λέουβεν. Τη δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα απομακρύνει και καλά έκανε. Παίρνει την μπάλα ο Ικουαμέση. Στο Βεστράτε. Ο Βεστράτε στον Κάγιο. Και πάλι Βεστράτε. Δεξιά στον Γκίλ. Και από εκεί στον Οπόκου. Ο Οπόκου δίνει στον Γκίλ. Κρατά την μπάλα ο Γκίλ. Κλείνεται, θα τη γυρίσει στον τερματοφύλακά του το Λέισεν. Βεστράτε. Πρέσαρο Σιπιόνι, πρεσάρο Ροντινέι, πρεσάρο Σιόζος. Το σπάνε όμως το πρέσινγκ. Η Βέλγια αλλά κάνει και κίνηση ο Σιπιόνι, αλλά δεν μπορεί να προλάβει αυτή τη στιγμή τον Τραωρέ. Ο Τραωρέ τη δίνει στον Μελικιστά. Καλή στιγμή για τη Λέοβεν. Σουτ. Σουτ του Τζόρτζ. Η μπάλα περνάει out. Είναι η καλύτερη στιγμή των Βέλγων στο μάτς. 34ο λεπτό το σουτ του Τζόρτζ. Σε μια πολύ γρήγορη μετάβαση. Και αφού έσπασα, η μπάλα κόντρα ρε, και είναι κόρνερ. Γιατί πάλι πέρασε πάνω από το δοκάρι του Κωνσταντίν Τζολάκη. Ένα κόρνερ από δεξιά, νομίζω είναι το πρώτο της Λέουβεν. Εκτελέστηκε το κόρνερ, απομακρύνει ο Σιπιόνι, πιο γρήγορος από τον Φορτούνι σε αυτή τη φάση ο Μπαλικίσα. Πήρε την μπάλα, την γύρισε στον Λέισεν και από εκεί στον Μπουλούτ. Μπουλούτ στον Κάγιο. Κάγιο στον Τισέν. Δεξιά στον Οπόκου. Πήγε να χάσει το κοντρόλ αλλά πρόλαβε την μπάλα. Ο Σιπιόνι. Κάρμο. Έσε. Κουτσίδης και πάλι Κάρμο πίσω στον Τζολάκη. Σιπιόνι. Τζολάκης. Θα την προλάβει ο Φορτούνης. Την πρόλαβε. Την πρόλαβε ο Φορτούνης. Αλλά θα νικητήσει ο Τζόρτζ. Του παίρνει την μπάλα ο Σιπιόνι. Έσε για το Σιώζο. Σιώσος πίσω για τον Κουτσίδη. Κουτσίδης ακόμα πιο πίσω για τον Τζολάκη.
αυτός για τον Ορτέγκα δεν είναι καλή πάσα.

0: του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο Παλικίσα, στα φάουλ, νομίζω να κάνετε την περί την παλιά Ορτέγκα. Μακρινή παλιά, λίγο ήθελε να την τσιμπήσει εκεί ο Ροντινέη, κάλυψε ο Κάγιο, πήρε την μπάλα, τη δίνει στον Μπουλούτ, ο Μπουλούτ γρήγορα στο Βεστράτε και από εκεί στο Τζόρτζ. Κρατά την μπάλα ο Τζόρτζ. Έξω από την περιοχή οι Βέλγοι προσπάθησαν. Πάνε στο αριστερά στον Τραωρέ. Χάρη το κοντρόλ, αλλά δεν χάνει και την κατοχή της μπάλας. Βγήκε όμως πιο αριστερά. Πάει με το σκιό, το σκιό βάζει ωραία μπροστά το σώμα του και βρίσκει και την μπάλα και κερδίσει και το φάουλ. Καλή αμυντική κάλυψη του νεαρού μπακ. Τριακοστό, έβδομο λεπτό, λέω με τον Ολυμπιακό 0-0. Ο Ζολάκης δείχνει τον Κάρμπο. Κάρμπο μακρινή παλιά για τον Ροντινέη. Έχει φύγει στην πλάτη του Μπουλού. Θα την πάρει ο Ροντι την μπάλα. Βγήκε να καλύψει ο Κάγιος. Έσε. Φορτούνης. Φορτούνης. Έβαλε την κόντρα Βεστράτε για κεφαλιά πάσα. Του Φορτούνη απομακρύνει ο Ντισέν. Κουτσίδης για τον Κάρμο. Σιπιώνει. Πάλι Σιπιώνει από την πάσα του Κάρμο. Δεξιά στο Σιώζο. Αυτός τον Έσε. Έσε. Αλλάζει πλευρά. Προτιμά τον Ροντινέη. Θα χάσει την Παλαροντινέη. Ζητά φάουλ. Δεν του δίνει ο Ναρδός. Ο Έσε τρέχει. Και κάνει φάουλ πάνω στον Βεστράτε. Ντισέν. Φάουλ που κάνει ο Κάρμος στον Μπαλικίσα, το πιο δραστήριο παίχτη της Λέουβεν. Μπουλούτ. Πάλι για τον Μπαλικίσα. Τραωρέ. Μπαλικίσα. Έχει δίπλα του τον Μπουλούτ. Δίνει στο Βεστράτε. Μπουλούτ. Κάνει κίνηση από αριστερά. Κάλυψε ο Σιώσος. Έχει τον Μπουλούτ. Και κερδίσει πάλι το φάουλ ο νεαρός μπακ. Ένα φάουλ κοντά στο σημείο του κόρνερ. Και πηγαίνει σιγά σιγά να το εκτελέσει ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Τζολάκης. Γεμίζει ο Τζολάκης, παίρνει κεφαλιά ο Γιάρεμτσου. Τρέχει ο Φορτούνης, αλλά ήταν λίγο πιο δυνατή κεφαλιά πάσα του Γιάρεμτσου και ένα πλάγιο το οποίο το κρύβουν γρήγορα οι Βέλγοι. Γυρίζει την μπάλα στον Τισέν. Τισέν γεμίζει. Κουτσίδης πολύ καλός. Παίρνει μία και μία δεύτερη κατοχή για τον Ολυμπιακό. Ο Σιώζος τίχραμα στο Τζολάκη. Και ο Τζολάκης ψάχνει να βρει το Φορτούνη. Ο Φορτούνης στην ουσία έχει ξεκινήσει από θέση offside. Πήρε την μπάλα αλλά τελείωσε η επιθετική αυτή προσπάθεια. Κάγιο για τον Μπουλούτ. Ο Πεστράτε πίσω στο Λέισερ. Από εκεί στον Γκίλ. Έχει βρεθεί ως αριστερά ο Ροντινέη. Παραχωρεί το πλάγιο ο Βραζιλιάνος του Ολυμπιακού. Έχει έρθει ως αριστερό εξτρεμ πάνω για τη φάση ο Ροντινέη και μπαίνει πάει δεξιά ο Φορτούνης. Γκίλ. Ντισέν. Μεστράτε. Ο Μπουλούτ έχει πάρα πολύ χώρο. Πάρα πολύ χώρο, είναι 4 εναντίον 5. Μαλικίσα. Κάνει ένα σουτ. Δεν είναι άσχημη επιλογή. Είναι όμως κόρνερ για την μπάλα κόντρα ρε. Ένα κόρνερ το πάει. Πηγαίνει ο Τζόρτζ σιγά σιγά να το εκτελέσει. Δεν έχει τελευταία ακόμα. 40 λεπτό. Δεν υπάρχει γκολ στο ματ. Από μια καλή στιγμή οι δύο ομάδες. Το 20 ο Γιάρεπτσου έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή από την πάση του Ορτέγκα. Αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι του Λέιστεν. Τώρα εκτελέστηκε το κόρνερ να απομακρύνει ο Ορτέγκα. Δεύτερη απομάκρυση από το Γιάρεπτσου. Κοντρόλ από τον Λουτ. Πρεστάρει ο Μασούρας. Αλλά ο Στράτες θα την γυρίσει στον τερματοφύλακα του. Και στο 34ο λεπτό είναι αυτό του Τζόρτζ, το οποίο κόντραρε και πέρασε κόρνερ λίγο πάνω από το δοκάρι του Κωνσταντίνου Τζολάκη, και αυτή είναι η ευκαιρία του Λέουβεν. Λισέν. Πάλα στο μισό τερματοφύλακα της Λέουβεν, κάνει μια βαθιά μαλλιά για τον Τραωρέ. Κουτσίδης. Το Κάρμο. Κάρμο το γέμισμα για τον Γιάρεμτσουκ. Ο Βιογκίλ. Ο Πόκου. Κάρμο απομακρύνει. Συγγένει στο Πιόνι. Με τη βοήθεια του Ρωσέγκα θα κατεβάσει την μπάλα. Τη δίνει στον Έσο. Έσο κάνει μια τρίπλα πάνω στον Τραωρέ και της πάει πολύ ωραία δεξιά. Το σιώζει και αυτός με τη μία στο φορτούνι. Έχει μείνει δεξιά και έχει έρθει αριστερά Ροντινέη. Δεν ήταν για τη φάση. Σιώζος. Το Κουτσίδη. Έσε. Για το φορτούνι είναι δυνατή η παλιά του Έσε. Δεν ήταν εκτεθειμένος. Δεν σήκωσε το σημαίκι. Πλάγιο για τη Λέουβεν. Ένα πλάγιο το οποίο θα εκτελέσει ο Μπουλούτ. Δίνει στον Τζόρτζ, Μπουλούτ, πίσω στον Κάγιο. Κάγιο, σύγχρεμα στον Γκίλ. Ο Τζόρτζ, Μπουλούτ, έχει μπροστά το φορτούνι. Θα κερδίσει την κόντρα από τον αρχηγό του Ολυμπιακού. Δίνει στον Γκίλ. Παλικίσα με το Σιπιόνι. Έχουνε χώρο. Κάθεται την Τζουρτ. Έβαλε πολύ ωραία και το σώμα του Σιούζος. Και δεν επέτρεψε στον Τραωρέ, τον πολύ δυνατό Τραωρέ, να υπερδεχτεί την μπάλα και να απειλεί τον Τζολάκη. Και τώρα Τραωρέ ξεκινά την προσπάθεια, τη δίνει δεξιά στο Σιούζο. Κάρμο. Σιφιώνει για το Σιόζο. Περνάει τη μεσαία γραμμή, αφήνει στο φορτούνι. Φορτούνις για τον Έσε. Δύσκολη, παραλίγο να κάνει το λάθος του Έσε. Η μπάλα περνάει τελικά για τον Κάρμο. Ροντινέη. Αποφεύγει τον Οπόκου. Και έχει να κερδίσει το φάουλ. Στην αρχή της φάσης γυρίζει λίγο πιο πίσω. Την μπάλα ο Ολλανδός διαιτητής. Ροντινέη θα εκτελέσει το φάουλ. Τελεί ο Ροντινέη, δεν είναι καλή εκτέλεση. Ήταν πολύ πιο πίσω παίκτης του Ολυμπιακού. Έξω από την περιοχή. Φορτούνης. Μασούρας. Σιπιώνει. Έσε. Ροντινέη, νέα σέντρα. Βγαίνει με τις γροθιές μπροστά από τον Γιάρη Ψικολέιστερ και απομακρύνει και τώρα έχει πολύ χώρο Μπουλούτ, κάνει διαγώνια κίνηση για να καλύψει ο Σιπιώνη, το καταφέρνει. Μπουλούτ, Τραωρέ, Μπουλούτ, Τζόρτζ. Ντισέν. Κάγιο, Ντισέν. Έχουμε συμπληρήσει τα 45 λεπτά. Παίζει τις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου. Ο Μπουλούτ θα πάρει την κεφαλιά και θα συνεργαστεί με τον Τραωρέ. Και τώρα με Στράτε της πάει, αλλάζει πλευρά για τον Οπόκου. Ο Οπόκου κάνει το κοντρόλ, κάνει το Ροντινέη. Μπαλικίτσα με τον Έσε. Γκίνι. Κάγιο, βαλά την μπάλα και τη φάει αριστερά στον Μπουλούτ. Ίσως η τελευταία επίθεση του πρώτου μηχρόνου. Τραωρέ στην περιοχή, κάνει ένα ωραίο σουτ και πολύ όμορφη επέμβαση του Τζολάκη με το δεξί χέρι. Παραχωρεί κόρνερ, σουτ στην εστία από τον Τραωρέ στο 46ο λεπτό. Θα εκτελεστεί λογικά και το κόρνερ και θα σφίριξει τη λήξη του πρώτου μέρους ο Ολλανδός διαιτητής. Ακόμα δεν έχει εκτελεστεί το κόρνερ. Εκτελείται το κόρνερ. Απομακρύνει ο Κάρμο. Σου του Μπουλούτ, μπάλα περνάει άλλο. Και έχουμε τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Δεν υπάρχει σκορ, 0-0 Ολυμπιακός Λέουβεν. Με δύο καλές στιγμές για τη Λέουβεν. Με την τελευταία να είναι η πολύ καλή επέμβαση του Τζολάκη στο 4-0 του Τραωρέ τώρα στις καθυστερήσεις και την ευκαιρία του Γιάννου στο 20 λεπτό. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά.
1: Ωραία, Ερακλή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χωρίς σκορ λοιπόν. Αυτό το πρώτο μέρος, εμείς πάμε σε break που χρωστάμε και θα επανέλθουμε με Γιώργο Τσακίρη για τα νεότερα από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
3: Huh?
4: Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ιδέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
11: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
10: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
12: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα. Τζαρτζάρισμα. Προβολή.
13: λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
15: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
14: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
15: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
16: Σιγά την κομισιόν.
14: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
15: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
14: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
17: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
19: Αμέ.
20: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
19: Αμέ.
20: Θα έρθω από μένα.
19: Αμέ.
20: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
19: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Είναι Άρχος Κυριαζόπουλος, στη ρυθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Σωτήρης Ταμπάκος στην οργάνωση παραγωγής. Μανώλης Μουσουράκης στο ημίχρονο. Στο ημίχρονο. Στο μικρόφωνο. Στο ημίχρονο του Ολυμπιακός Λέουβεν. 0-0, χωρίς σκορ. Κρατάμε πέρα από όλα τα άλλα και το ότι αποχώρησε με ενοχλήσεις ο Κλέιτον. Γρήγορα, στο έκτο λεπτό. Ένα αναμονή και του Γιώργου Τσακίρη να μας μεταφέρει τα τελευταία νέα από το ρεπορτάζ ΣΑΕΚ. Να σας πω ότι αυτή την ώρα διεξάγεται ένα φιλικό ανάμεσα στην Μπριζ και τη Φέγενορτ. Ο Χρήστος Τζόλης δεν ξεκίνησε βασικός, πέρασε ως αλλαγή. Ωστόσο, 7 λεπτά χρειάστηκαν ώστε να χρηστεί σκόρερ με κλασικό τρόπο, με κλασικό, θέλω να πω, για τα δικά του δεδομένα. Πάρα πολύ ωραίο τον γκολ που έχει πετύχει ο Χρήστος Τζόλης. Συνέκλεινε μέσα στην περιοχή, φαλτσαριστή σουτάρα. Και όλα αυτά σε ένα διήμερο, τρίμερο που έχουν κορυφωθεί τα... και βγαίνουν το ένα μετά το άλλο τα δημοσιεύματα που το συνδέουν με την Arsenal. Εντάξει, μιλάμε για αδιανόητη εξέλιξη, χρόνο με το χρόνο για τον Τζόλη. Που βέβαια, όπως λένε και στην Αγγλία, για να προχωρήσει αυτή η μετακίνηση από την Μπριζ στην Άρσεναλ για τον Χρήστο Τζόλι, θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί και η μετακίνηση του Τροσάρ από την Άρσεναλ στην Μπεσίκτας.

0: Λοιπόν, δεν έχει σήμερα φιλικό η ΑΕΚ. Αύριο έχει το πρώτο της. Να δούμε κάποια πραγματάκια και από την Ένωση. Και έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη να δούμε μέσα σε αυτή τη μέρα από χθες αν έχει προκύψει και κάποια εξέλιξη ό,τι αφορά το ρεπορτάζ. Έλα Γιώργο, καλησπέρα. Πώς είσαι?
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μια χαρά με ρυθμίσει.
0: Καλά είμαι κι εγώ.
1: Περιμένουμε κι εμείς όπως και εσύ και ο κόσμος ΣΑΕΚ και γενικά ο κόσμος να δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Ένα πρώτο μάτι, να το πούμε έτσι, ξεμουδιάσματος εντελώς με την Κράφτσαπ. Το πρώτο φιλικό.
0: 5 ώρα αύριο.
1: Ναι, στην Κοσμοτέ. Και αφού είπαμε όλα τα διαδικαστικά.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι, δεν είναι. Ναι. Σίγουρα έχει να κάνει και με τα πρόσωπα που θέλει να δει ο κόσμος, δηλαδή.
2: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
3: Κάνει το βλαφέ, κάνει το βλαφέ.
4: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
3: Το σουτ, είναι 2-0.
5: Σπορ FM Πάτρα.
6: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
7: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
8: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων. Περιφράξεις τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
9: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197 στον Κόκκινο Μήλο. Με φιλικές τιμές.
8: Περιφράξεις Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Sport FM Patras 96,3.
14: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
0: Το προσωπικό Κάιρινεν.
1: Σωστά.
0: Να κάνει αυτό την πρώτη πάσα.
1: Πολύ σωστά, πάρα πολύ σωστά το λες. Επαναλαμβάνω, εγώ είναι και διαφορετική η απέτηση και δεν θα είναι και νορμά. Για μένα το λέγα και στη δεύτερη χρονιά του Αλμέιδα που για μένα συγκυριακά το έχω σε αυτό το χρόνο. Αλλά έπρεπε να υπάρχει, και δύο σχέδια πάντα σαν προπονητή. Δύο με τρία. Γιατί την ΑΕΚ του Νίκολης την έχουμε μάθει τώρα ένα χρόνο, ξέρουμε πως παίζει, μπορεί και να την αντιμετωπίσουν. Οπότε πρέπει να είναι ευέλικτος ο προπονητής, ο εκάστοτε προπονητής και να βρίσκει και δεύτερες και τρίτες ποδοσφαιρικές λογικές. Αυτό έχει κάνει ο coach. Εδώ νομίζω ότι είναι όμως και το πρώτο στάδιο προετοιμασίας που, όπως αντιλαμβάνεις, θα είναι πιο δοκιμαστικού χαρακτήρα. Να κάνουμε δηλαδή δοκιμές, να επιλέξουμε πράγματα, να δούμε αν μας κολλάνε πρόσωπα, να καταλήξουμε σε ποδοσφαιριστές. Έχουμε, ας πούμε, σχηματίσει και το διαπιστώνει και από τη δουλειά που κάνει και το πόσο τον εμπιστεύεται ο Νίκολιτς, ότι του αρέσει πολύ ο Χρυσακόπουλος. Πώς θα τον δει, στα play-off του Champions League, στα αποκομματικά. Καταλαβαίνουμε ότι όχι, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τον δει εκεί. Θα τον δουλεύει για να τον δει τώρα αρκετά, προκειμένου να ξέρει και να μπορεί να τον έχει στην εξίσωση του για πίσω από τον Ρώτα και τον Γεωργίεφ, εφόσον χρειαστεί.
0: Ο οποίος και αυτό σήμερα χρησιμοποιήθηκε. Σήμερα χρησιμοποιήθηκε δεξί μπακ όπως τον πρώτο καιρό που τον είχαμε συνηθίσει έτσι.
1: Ο Γεωργίεφ λες τώρα.
0: Ναι.
1: Εκεί τον έχει παιδιά. Σας το είπα. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι ΑΕΚ όχι θα πάρει αριστερό μπακ.
0: Δεξί.
1: Αυτό δεν πάει, το ξέρεις ποτέ. Ή δεξί. Και τα δύο ακραία. Δεν προκύπτει το ρεπορτάζ ότι έχει έστω κάνει ερώτηση για μπακ. Δηλαδή είμαστε πολύ μακριά από αυτό που λέμε εμείς, ξέρεις, μήπως προκύψει. Ίσως το έχουμε πίσω πίσω μας μία νόμα, το θέλουμε εμείς τόσο πολύ. Και να το λέμε, ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην ΑΕΚ, δεν υπάρχει περίπτωση. Αν δεν φύγει κάποιος, δεν πρόκειται η ΑΕΚ να πάρει κανένα εκεί. Ένα στόπερ είναι, που οι δικές μου πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι αρκετά κοντά η ΑΕΚ. Με τον παίχτη έχει μιλήσει αρκετά και νομίζω ότι όταν χρειάζεται να πατήσει ο γκάζ για την ομάδα θα το κάνει και είναι πολύ πιθανό μέσα στο 20ήμερο που διανύουμε το επόμενο να είναι εδώ ο παίχτης.
0: Okay.
1: Και έναν ακόμα ίσως χαφ. Μεσοπιθετικό με τα χαρακτηριστικά του Ζωάο Μάριο και του Περέιρα δηλαδή.
0: Εξτρέμο χαφ που λέμε αυτό.
1: Μπράβο, που να δίνεται να παίξει είτε αριστερά. Εξτρέμο χαφ όπως είπες. Είτε όποτε είχαμε δει πολλές φορές που χρησιμοποιούσε και τον Περέιρα αλλά και τον Ζωάο Μάριο στο 8. Γιατί το είχαμε δει να γίνεται αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Τώρα αν θα είναι Ζωάο Μάριο αυτός όπως περνάει το καλοκαίρι, ποιος θα δεχόταν και ένα τέτοιο πολύ πιο δευτερότερο ρόλο όπως το είχαν πέρυσι. Ναι, οκ. Okay, μπορεί να συμβεί. Αν όχι, θα πάρει και εκεί έναν παίχτη νομίζω η ΑΕΚ. Αυτές οι κινήσεις από μένα για την ΑΕΚ, εφόσον πάντα δεν πουληθεί κανείς, εφόσον ολοκληρώσουμε τη διαδικασία με τον Πινέδα και καταλήξουμε είτε μείνει εδώ μέχρι το 2029-2030, είτε φύγει το καλοκαίρι του 27, η ΑΕΚ θα το αποφασίσει μετά αυτό, αν δεν ανανεώσει, θα είναι στο χέρι του Μάριου Λιόπουλου, αν θα δεχτεί η Ένωση μια πρόταση από 4-5 έως 7 εκατομμύρια ευρώ και με δώσεις, γιατί κανείς δεν του δώσει 8, έτσι το αντιλαμβάνεσαι. Yeah. Όλο αυτό το πακέτο λοιπόν, αυτός είναι ο αγωνιστικός ειδικός της ΑΕΚ και να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό και λέμε ότι πάρα πολύ μπροστά από τον ανταγωνισμό. Δεν το λέμε γιατί λέμε ότι με την έννοια αυτή την ατάκα ότι είναι μπροστά από τον ανταγωνισμό η ΑΕΚ ότι θα πάρει double και θα πάει στους 4 Champions League. Δεν το λέμε με αυτή την έννοια. Το λέμε σε επίπεδο χρονικής κατάστασης και αναγκών. Γι' αυτό το λέμε ότι είναι μπροστά. Και είναι πολύ επικοδομητικό σε επίπεδο αποτελέσματος κιόλας το αντικείμενο και το αποτέλεσμα της δουλειάς που βγάζει ο Χαβιέρη Μπάλτα που χθες όπως είπαμε ανανέωσε έως το 2029 και εκείνος θα κάτι που είχε προαναγγείλει. Θυμίζω στις δηλώσεις του στην ανανέωση του Νίκο Λίτσο, ο ίδιος ο Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη. Λοιπόν Γιώργο, επειδή μας πιέζει ο χρόνος δεν έχουμε κάτι άλλο, έτσι.
1: Όχι.
0: Σύρο Μύκονο τα τρόπαια, το τρόπαιο, το πρωί Σύρο, το απογευματάκι Μύκονο 8 η ώρα. Αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Ωραία, Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσακίρης. Από τα νεότερα του ρεπορτάζ ΣΑΕΚ που αύριο δίνει το πρώτο της φιλικό, 5 ώρα θυμίζω με την The Graphs Hub Κοσμοτέ. Και βεβαίως από Big Win Sport FM θα έχετε ενημέρωση. Βλέπω σιγά σιγά τους παίκτες του Ολυμπιακού και της Λέουβεν να βγαίνουν στο αγωνιστικό χώρο για το δεύτερο ημίχρονο.

0: Οπότε και εμείς έχουμε Ηρακλή Αντίβα. Έλα Ηρακλή.
1: Καλησπέρα και πάλι στους φίλους ακροατές που έχουν σπορεφέμε εδώ από το Βλαρντίγκεν. Όπως αναμενόταν, ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρα έχει χρησιμοποιήσει διαφορετική ενδεκάδα, δεκάδα για την ακρίβεια, γιατί συνεχίζει ο Γιάρεμτζου. Θυμίζω ότι ο Κλέιτον ένιωσε μια ενόχληση, ένα τραβήγμα φάνηκε στο έκτο λεπτό και έγινε αναγκαστική αλλαγή και στη θέση του μπαίνει ο Γιάρεμτζου, ο οποίος συνεχίζει στην κορυφή, στην κορυφή της επίθεσης.
0: Ηρακλή, δεν είχαμε κάποια ενημέρωση για Κλέιτον.
1: Όχι, είμαστε σας το λέγα. Ναι, δεν είναι νωρίς ακόμα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, στο δεύτερο ημίχρονο έχει κερδίσει ένα πλάγιο τώρα η Λέβεν από την παρέμβαση του Αντρέ Λουίς. Είναι Ολυμπιακός, τον βλέπουμε, θα δούμε για μεγάλο χρονικό διάστημα τον Σμαϊλόβιτς, αλλά τώρα έχει την μπάλα ο Τσικίνη. Ο Τσικίνη, ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή, βγάζει μια παλιά αγιά τον Γιάρεψη, που θα προλάβουν εκεί οι Βέλγοι και θα απομακρύνουν και ένα πλάγιο από τον πρώην Ολυμπιακό. Στο δεύτερο ημίχρονο παίζει με τον Στουρνάρα κάτω από τα δοκάρια. Δεξί μπάκο Μαθαίο. Αριστερό ο Μπρούνο και στο κέντρο της άμυνας είναι ο Πιρόλα μαζί με τον Σμαϊλόβιτς. Κάτι το οποίο είναι πολύ καλό για να τον δούμε. Τον Σμαϊλόβιτς θυμίζω ότι στο πρώτο φιλικό έπαιξε μόλις 5 λεπτά. Στη μεσαία γραμμή είναι ο νεαρός ο Φίλης, ένα παιδί που είναι από τα 8 της Ακαδημίας του Ολυμπιακού, μαζί με τον Ντάνι Γκαρθία. Και ο Φίλης τώρα θα πάρει την μπάλα. Ο Αντρέ Λουίζ και ο Ζέλσον είναι στην άκρη μαζί με τον Τζικίνιο, όπου είναι ο παίκτης που στηρίζει τον Γιάρετσου στην κορυφή της επίθεσης. Ο Τζικίνιο έχει γίνει πίσω, ο Φίλης θα κάνει μια τρίπλα, κάνει και μια δεύτερη, κρατά την μπάλα, τη δίνει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα δίνει στον Σμαϊλόβιτς. Ο Σμαϊλόβιτς για τον Πιρόλα και βαθιά παλιά του Φίλη για τον Μπρούνο. Θα βγει ο τερματοφύλακας της Λέουβεν και θα απομακρύνει. Είναι ο κύριος Βάντε Χέβελ. Έχει τώρα την μπάλα ο Ζέλσον από αριστερά. Τη γυρίζει στον Πιρόλα, ο Πιρόλα στο Στουρνάρα, ανοίγει τον Σμαϊλόβιτς. Ο Στουρνάρα την ξαναδίνει στον Πιρόλα. Ο Πιρόλα κάνει ένα γέμισμα για τον Ζέλσον. Πλάγιο για τη Λέουβεν, το οποίο θα εκτελέσει ο Εγούντ. Τέλεσε ο Εγούντ, ξαναπήρε και την μπάλα. Πλάγιο όμως τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπρούνο, νέο πλάγιο. Πλάγιο το οποίο παραχώρησε ο Σεμπάστιαν. Τώρα δεν μπορούσα να συνεργαστώ με παίκτη του Ολυμπιακού, κερδίζει ένα πλάγιο η Λέωβεν από δεξιά με τον Εγούντ. Γίνεται αναγέμισμα, κεφαλιά από τον Σμαϊλόβιτς, παίρνουν την μπάλα οι Βέλγοι και προσπαθούν να βγουν πολύ γρήγορα στη μετάβαση με τον Ενόκ. Ο Ενόκ κάνει μια βαθιά μαλλιά, δεν είναι δυνατή, μια σέντρετα πολύ δυνατή από τον νεαρό, φαίνεται νεαρός εξτρέμ, ήταν δυνατή η μαλλιά που είχε καλύψει τον Μαφέο και συνεχίζεται το μάτς με τον Πιρόλα. Ζέλσον έχει μπροστά του τον Εγούντ, θα τη γυρίσει πίσω στο Τζικίνιο. Φίλης, Τζικίνιο. Ζέλσον θα κερδίσει το φάουλ από τον Εγούντ. Τελεύει γρήγορα Σμαϊλόβιτς, κρατά μπάλα, τη δίνει στον Πιρόλα. Μπρούνο, Πιρόλα, Φίλης, Γκαρθία, δεν την έδωσε στο Μαφέο, προτίμησε το Τσικίνιο. Ο Τσικίνιο θα κάνει λάθος, αλλά μένουν οι Πυριώτες, παίρνουν την μπάλα με τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Γκαρθία, Γκαρσία θα αλλάξει πλευρά για τον Μαφέο. Πρεσάρει εκεί ο Βαέσεν που ήταν το center for της Λέουβεν και ο Ντάνι Γκαρσία βγάζει μια βαθιά παλιά για τον Τραολέα, για τον Μπρούνο, αλλά πολύ ωραία βγήκε ο Σουάνκα και απομάκρυνε το στόπερ της Λέουβεν. Γκαρσία, Πιρόλα, γέμισμα το τσεκίνιο, έχει μείνει ψηλά ο Μπρούνο, φέρει την μπάλα, έχει μπροστά του τον Εγούρ, Μπρούνο για τον Ζέλσον, καθυστερεί ο Ζέλσον, του πήρανε την μπάλα οι Βέλγοι. Αρχόταν παίκτης από πίσω, δεν τον είδε ο Ζέλσον και έχασε την μπάλα. Τώρα ο Φάντε Χέουβελ απομάκρυνε άσχημα την μπάλα πλάγιο για τον Ολυμπιακό από αριστερά με τον Μπρούνο. Έχει δίπλα το Φίλι, προτιμά πίσω στον Πιρόλα. Ανοίγει το Σβαϊλόβιτς, προτιμά τον τερματοφύλακα ο Πιρόλα, τον Στουρνάρα. Στουρνάρας, μια παλιά για τον Αντρέ Λουίς, της κάνει το κοντρόλ, αλλά δεν μπορέσει να κρατήσει την κατοχή. Ο Ενόκ, παίρνει τώρα και φεύγει από αριστερά πολύ γρήγορο ο Πιτυρικάς, αλλά δεν κάνει καλό κοντρόλ το center for ο Βέσεν. Ένα φάουλ τώρα και σκληρό φάουλ πάνω στο τσικίνιο. Και μάλιστα βγήκε και η κάρτα στον κύριο Σκρίβερς. Πήρε και κίτρινη σε φιλικό, ήταν μαρκάρισμα και κίτρινη. Τσικίνιο. Σμαϊλόβιτς. Γκαρσία. Μαφέο, κάνει για παλιά, ο Γιάρετσου δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά, απομάκρυνε ο Σουάνκα, ο οποίος έχει και την μπάλα τώρα στην περιοχή του, κλείνεται από τον Αντρέ Λουίζ, όμως ο Σουάνκα έκανε πολύ ωραία διαγώνια παλιά, βρήκε συμπαίκτη του και προσπαθούν οι Βέλγοι να βγουν γρήγορα στην αντεπίθεση, αλλά κάλυψε ο Πιρόλα, τη γύρισε ο Στουρνάρα και ο Στουρνάρας κάνει ένα γέμισμα, στο οποίο περνάει κατευθείαν πλάγιο out από δεξιά όπου θα πάει ο Εγούν για να το εκτελέσει. Τώρα βγαίνει ο Γκαρσία και ξαναμπαίνει ο Σιμπιόνι. Τώρα για να βγαίνει να παίξει μόνο 9 λεπτά ο Ντάνι Γκαρσία δεν είναι τόσο καλό. Δηλαδή θα δούμε. Δεν είχε αγωνιστεί και στο πρώτο, είχε έτσι μια μικρή ενόχληση ο Γκαρσία και έκανε συντηρητικό πρόγραμμα. Τώρα έπαιξε. Θα ρωτήσω και θα σας πω, παιδιά.
0: Καλά φαίνεται να πατάει, αλλά ναι, μπορεί και για λόγους προφύλαξης και πολύ.
1: Προφανώς. Δηλαδή τώρα γίνεται αλλαγή σε 8 λεπτά. Ξαναμπήκε ο Σιπιόνι. Σιπιόνι και Γιάννεψη θα τραβήξει το Λούκι. Την πίσω στο 6 λεπτό αναγκαστική αλλαγή. Ήταν ο Κλέιτον. Βγήκε ο Κλέιτον και μπήκε ο Γιάννεψη. Καλύπτει ο Μπρούνο και παίρνει την μπάλα και ανεβαίνει ο Ολυμπιακός από αριστερά. Τη δίνει στο Ζέλσον. Ζέλσον κάνει μια τρίπλα. Κρατά την μπάλα. Πιέζεται, αλλά έχει στήριγμα το Φίλι. Φίλις. Κάνει το κοντό στο Μαφέο. Ο Ενόκ έπεσε με δύναμη πάνω. Του τη λέει έχουμε σταματάει το μάτς, γιατί διαμαρτυρήθηκε τώρα ο Μαφέο για το μαρκάρισμα του Ενόκ. Και κάνει παρατηρήσεις τώρα ο Λαρδός στους δύο παίκτες, στο Μαφέο και στον Ενόκ. Του λέει να παίξει πιο ήρεμα του παίκτη της Λέουβεν. Φύριξε το φάουλ. Ένα φάουλ το οποίο το εκτελεί ο Τσικίνιο. Και έχει την μπάλα ο Μπρούνο, τη δίνει στο Ζέλσον. Σιπιώνει. Σιπιώνει, πρεσάρει και ο Φίλι. Και τώρα προσπαθούν να βγουν με τον Βέσεν και κάνουν κίνηση, αλλά ο Σιπιόνι μπήκε πολύ ωραία μπροστά και δεν επέτρεψε στον παίκτη της Λέουβεν να βγάλει καλή σέντρα και την παραχώρησε κόρνερ, ένα κόρνερ το οποίο πάει να εκτελέσει ο Σκρίβερς, που είναι ο παίκτης ο οποίος πήρε και την κίτρινη κάρτα. Ανεβαίνουν τα στόπερ. Έχει ανέβει και ο Νιακώση, το άλλο στόπερ το οποίο είναι πολύ ψηλός. Γύρισε μια κεφαλιά προς τα πίσω. Σκήνει από μακρύνει. Νέο γέμισμα. Την μπάλα φτάνει στον Ενόκ. Ενόκ κάνει μια προσπίση στο Μαφέο. Από μάκρυνο φίλη σε πλάγιο. Ενόκ δίνει στον Λακόμπι. Νιακώση, Ενόκ, Βέσεν, Φίλης δεν τη βρίσκει αλλά ο Σιπιώνη, ο παραφτάνει στον Ενόκ, που κάνει ένα σουτ, Σιπιώνη μπαίνει μπροστά και το σουτ κοντράρει πλάγιο από αριστερά για τη Λέοβεν. 56 λεπτό, Λέοβεν Ολυμπιακός 0-0. Νιακώση. Νιακώση την έδωσε στον τερματοφύλακα, αφού κάνει ένα γύμισμα. Είναι φάουλ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Το κερδίζει ο Φίλης στο χώρο της μεσαίας γραμμής από ένα σπρώξιμο το οποίο δέχτηκε. Ο αντίπαλος του ζητά και συγγνώμη, το σήκωσε. Ο Φίλης δεν έχει τίποτα. Συνεχίζει, κρατά την μπάλα. Σμαϊλόβιτς, Μαφέο. Γεμίζει. Σμαϊλόβιτς κάνει ωραία το κοντρόλ. Δίνει στον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Μπρούνο. Φίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο προσπαθεί να αλλάξει. Αλλά κάλυψε ο Ενόκ. Θα μοιάζει διαγώνια 40. Διαγώνια 40 ραμπαλιά για τον Αντρέ Λουίς. Αλλά κάλυψε ο Ενόκ και παραχώρησε πλάγιο. Σμαϊλόβιτς. Πιρόλα. Μπρούνο, Φίλης, Ισμαήλωβιτς, Σιπιώνη, Πιρόλα, Μπρούνο, Ισμαήλωβιτς, γεμίζει ο Ισμαήλωβιτς για το Τσικίνιο, γιατί δεν ήταν καλή η πάσα του Τζέλσον και θα μπορούσε να γίνει λάθος και την απομάκρυνα όπως όπως ο Σιδοβόσνιος. Εξελίπτει το πλάγιο, έχει την μπάλα ο Εγούντ, κάνει ένα γέμισμα για τον Βέσεντ, αυτός με το στήθος ατροποδόξας μέχρι του, κάλυψε πολύ ωραίο Σμαϊλόβιτς, την δίνει πίσω στο Τουρνάρα, Τουρνάρας γεμίζει, ψάχνοντας τον Αντρέ Λουίς, τον κρατάνε ο Νικαός, αλλά ο Αντρέ Λουίς συνεχίζει, συγκλίνει ο Αντρέ Λουίς, ο Αντρέ Λουίς ήταν στην περιοχή, κάνει και το σουτ, την μπάλα όμως περνάει out, όλα τα έκανε πολύ καλά ο εξτρέμ του Ολυμπιακού εκτός από το σουτ. Ενόκ με το Μαφέο. Τώρα έχουν την κατοχή οι Βέλγοι με τον Εγούντ από δεξιά. Ανακαλύψει ο Μπρούνο. Λακόμι. Πατάνε περιοχή. Σμαϊλόβιτς θα καθαρίσει και αυτή τη φάση και την προσπάθεια που έκανε ο Βέσεν το center forward.
0: 60 λεπτό Ολυμπιακός Λέοβεν 0-0. Ηρακλή, πάρε μια ανάσα, διότι έχουμε πάλι Νίκο Ζερβά για ακόμα μια εξέλιξη από το ρεπορτάζ του μπασκετικού Ολυμπιακού. Έλα, Νίκο.
2: Έλα, φίλε, τον ενδιαφέρει και τον Ηρακλή, νομίζω πολύ. Λοιπόν, σε συνέχεια των όσων αναφέραμε χθες βράδυ στο Winsport FM και στο Newsroom για την πίεση που ασκεί η Ντουμπάι στον Ολυμπιακό για τον Thomas Walkup. Θυμίζω ότι την Κυριακή την προηγούμενη είχαμε αποκαλύψει στους μπάσκετους ότι η Ντουμπάι προτίθεται να προσφέρει 2,5 με 3 εκατομμύρια ευρώ στον Walkup για συμβόλαιο τριετούς διάρκειας. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η ομάδα της Αραβίας προχώρησε ακόμη περισσότερο την υπόθεση και μέσω του ατζέντη του παίκτη έχει μεταφέρει πρόταση 1.000.000 ευρώ για την απόκτηση του Thomas Walkup. Αυτή είναι η εξέλιξη που ουσιαστικά αλλάζει και το στάτους της υπόθεσης, έτσι, διότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να παραχωρήσει κάποιον παίκτη του αν δεν ανταμυφθεί, όπως επίσης ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση για το αν θα κάνει πρόταση ανανέωση στον Thomas Walkup. Από τις συζητήσεις που είχαν οι δύο πλευρές, ο Walkup αξιώνει ένα συμβόλαιο κοντά στα 2,5 εκατομμύρια το χρόνο για να μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει απίστευτα δύσκολο να συμβεί αυτή τη στιγμή. Οπότε νομίζω, καταλαβαίνεις Μανώλη, ότι είμαστε σε μια διαδικασία να εξετάσει ο Ολυμπιακός την πρόταση στη Ντουμπάι, είτε να τη δεχτεί, είτε να ζητήσει περισσότερα, είτε να την απορρίψει και να έχει συνέχεια αυτή η υπόθεση. Έτσι. Mm-hmm. Αυτά είναι τα δεδομένα πάντως αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες του.
0: Ενώ τώρα μας έχεις πει, Νίκο, ότι παίρνει γύρω στα 1,2, έτσι.
2: 1,2 προβλέπει για του χρόνου. Ουσιαστικά ζήτησε διπλασιασμό αποδοχών από τον Ολυμπιακό. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να γίνει. Έτσι θα το θεωρήσω τεράστια ανατροπή και έκπληξη να γίνει κάτι τέτοιο. Και από τη στιγμή που ξαναλέω, μέσω του manager του Walkup έχει φέρει στο προσκήνιο αυτή την πρόταση, δεν αποκλείεται ο Ολυμπιακός να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και την πώληση του παίχτη. Έτσι. Αν θες την αίσθησή μου αυτή τη στιγμή, πιο κοντά είμαστε σε αυτό το
0: γεγονός,
2: αυτή την εξέλιξη, ναι, παρά να γίνει μια ανατροπή, αλλά ξέρεις, πρέπει να κρατάμε πολύ μικρό καλάθι για όλα, όσα λέμε, και απλά να αναφέρουμε τα δεδομένα. Δεν αποκλείω ο Ολυμπιακός, ας πούμε, να ζητήσει περισσότερα χρήματα από την Ντουμπάι και να έχουμε άλλη εξέλιξη. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε. Για την ώρα πάντως η πίεση της Ντουμπάι έχει αρχίσει και μετατρέπεται και σε πρόταση και στον Ολυμπιακό, όχι μόνο στον παίχτη.
0: Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια. Καλή
0: κρατάμε
2: συνέχεια.
0: Και αυτή την πληροφορία και επιστρέφουμε Ολλανδία, διότι είχαν φάσει και οι δύο ομάδες. Έλα, Ηρακλή.
3: Λοιπόν, στο διάστημα που ακούγατε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, της ομάδας μπάσκετ του Ολυμπιακού, τον Νίκο Ζέρβα, είχαμε δύο καλές στιγμές. Μία για τον Ολυμπιακό με το σούτ του Τζέλστον, το οποίο απέκρουσε σε κόρνερ πολύ ωραία στην αριστερή του γωνία ο τερματοφύλακας ο Βάντερ Χιόβελ, και μια καλή στιγμή πριν από το σούτ του Τζέλστον, μερικές 2-3 λεπτά πριν, όταν ο Σουάνκα πήδηξε ψηλά, πήρε την κεφαλιά, αλλά απέκρουσε ο Στουρνάρας και έτσι παραμένει το, διατηρείται το 0-0 εδώ στο Βλαρντίκεν στο 63ο λεπτό. Σιπιώνει Φίλης, Πυρόλα, Μπρούνο, κερδίζει το πλάγιο προς Έλσον. Και πάει ο Μπρούνο να πάρει την μπάλα. Πυρόλα Σμαϊλόβιτς, πάλι στον Πυρόλα. Πυρόλα κάνει ένα γέμισμα στο Σουάνκο, ο μακρύνει και τώρα με πάσα δίνει στο Χέρεμανς. Ο Πυρόλα θα μπει μπροστά, κερδίσει και το φάουλ που του κάνει το σπρώχνει ξεκάθαρα το σέντερ φορ της Λέουβεν Βοβέσεν. Και ένα φάουλ που κέρδισε ο Πυρόλα. Και θα εκτελέσει ο Στουρνάρας. 64ο λεπτό. Απομακρύνει ο Εγούλτ. Ο Μούρου είχε την μπάλα, κέρδισε το πλάγιο. Φίλης, Πυρόλα, Σμαϊλόβιτς. Σιπιώνει, Σουάνκα, γεμίζει, ψάχνει το σεντερφόρ. Μονομαχή με τον Πυρόλα, νικητής πάλι ο Ιταλός, δίνει στον Μπρούνο. Τζέλσον κάνει μια τρίπλα, κάνει μια δεύτερη και έχουμε φάουλ που κάνει ο παίκτης του Ολυμπιακού. Διαμαρτυρήθηκε στον Ολλανδός διαιτητή, όχι ότι δεν έκανε φάουλ, ότι δεν του έδωσε, ότι είχε προηγηθεί φάουλ υπέρ του παίκτη του Ολυμπιακού. Αυτά μικρή σημασία, έχουν 65 λεπτό. Λέω Βέν Ολυμπιακός 0-0. Ο Χέρεμανς είναι αυτός ο οποίος εκτελεί. Παίρνω την πρώτη κεφαλιά. Ο Σουάνκα είναι πολύ ψηλοί παίκτες. Και αυτός και ο Νιακάση και κερδίζουν κόρνερ οι Βέλγοι. Ένα κόρνερ πάλι με το Χέρεμανς. Έχει μπει στο δεύτερο ημίχρονο και εκτελεί τις στατικές φάσεις. Γίνεται μια σέντρα, ωραία μπλοκάρι ο Στουρνάρας. Ο Αντρέ Λουίς θα χάσει την μπάλα από το Μούρο. Ένα μακρινό σουτ, κόντρες. Νιακάση για τον Ενόκ που έχει περάσει τον άξονα από αριστερά ήταν. Χέρεμαν κάθε την παλιά, γίνεται ένα σούτ από μακρύνει η αμυντική του Ολυμπιακού, ψύχραμα από πυρόλα και με πάσα μέσα στην περιοχή θα βρει τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο περνάει μπάλα πάνω από τον Γιάρεμτσουκ και η μπάλα φτάνει στα στόπερ που δεν κάνουν το λάθος και τώρα ο Ενόκ από αριστερά. Ενόκ στην κλίνη αλλάζει, την μπάλα φτάνει στον Εγούγκεν τη σέντρα, κεφαλιά από μάκριση του Ισμαήλωβιτς. Ο Αντρέ Λουίς το πάει την μπάλα και το τσεκίνιο τη δίνει πολύ γρήγορα στο Τζέλσον. Τζέλσον τώρα είναι 3-3, καθυστέρησε λίγο ο Τζέλσον, η μπάλα περνάει για τον Αντρέ Λουίς. Αντρέ Λουίς θα κάνει το σουτ και γκολ. Γκολ για τον Αντρέ Λουίς, πολύ ωραίο 1-0. Το 27ο λεπτό ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ με αυτή τη γρήγορη αντεπίθεση. Ο Αντρέ Λουίς πήρε την μπάλα, την έφερε στο αριστερό, έκανε μια προσφυγήση, θυμάδεσε τη δεξιά γωνία του Βράντε Χέουελ και έκανε το 1-0 ο Αντρέ Λουίς.
4: Σπόρ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπου.
10: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι Σεπέ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
15: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Πάτρα Σπορ FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Ένα γνώριμο στέκει στην καρδιά της Πάτρας. Μήλος Πέτρινο. Το αγαπημένο σας εστιατόριο στα Σελά, τώρα και στο κέντρο της πόλης. Με προσεγμένες πρώτες ύλες και ποιοτικό φαγητό όπως πάντα. Μήλος Πέτρινο. Με Ζώνος 25. Delivery από τις 12 έως τις 6. Τηλέφωνο 2610-240-500.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
6: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Η Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα, και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν, το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Έλα.

0: Ρεκ. Έλα. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Έλα.
2: Τάνια.
1: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
2: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
1: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
2: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
1: Μα δεν έχετε στην Αθήνα?
2: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφισες.
4: Sport FM Patras

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
7: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
6: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
8: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
9: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, κουτήρ?
8: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλο.
9: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
10: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
11: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής, στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
12: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
1: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
6: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
7: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
8: Πάντα σαν καινούριες.
6: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
9: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
12: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
11: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
12: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
11: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
13: Παλιά! Μπαίνει μπροστά.
14: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
15: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
14: Το σούτ.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούν μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
4: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπαλά, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
6: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπο.
7: Αχ, τι έπαθα!
8: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
8: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
10: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
11: Sport FM Patras

0: Nike Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις, ρεμάκι? Άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε? Πού έμπλεξες?
6: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
11: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
12: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
13: Τηλέφωνο 2610 527 588.
14: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην έκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM. Sport FM. Πάτρα. Πρωταθλητής.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σουτ. Είναι 2-0.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
6: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Αβιδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
7: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
8: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
9: El Greco.
8: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
9: El Greco.
8: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
9: El Greco.
8: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
9: El Greco.
8: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
10: El Greco. Πίτσα El Greco.
8: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
11: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610-424-677 και 428-090.
12: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Sport FM. Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
2: Ναι, Γιάννη, κάποιος μου είπε ότι πλένεις το αυτοκίνητό σου μόνο σου. Χάθηκε ένα πλυντήριο αυτοκινήτων να το δώσεις.
3: Καλά, τόσο πίσω είσαι, αγόρι μου. Εγώ γυναίκα και αυτοκίνητο δεν τα δίνω. Εγώ έχω ψήκωση με το αυτοκίνητό μου. Θα αφήσω να το πλένει, να το γυαλίζει, να το χαϊδεύει, να το τρίβει κάποιος άλλος. Τώρα που υπάρχει το I Was My Car, το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων και μοτό στην Ελλάδα και που στην Πάτρα. I Was My Car. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά και ιδιοχείρος.
2: Στη Λεωφόρο Γλαύκου.
3: Στη Γλαύκου. Πήγαινε το και θα με θυμηθείς.
4: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
5: Φραγκίσκος και Αντώνη Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
4: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
5: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
4: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
5: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
4: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934 254 565.
6: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
7: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων. Εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
8: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
9: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
10: Επίσημος συνεργάτης Kia, νομού Αχαΐας, Μιλονάκος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών, 146. Τηλέφωνο 2610-422-024.
11: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
12: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
13: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
14: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
13: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
14: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

Masters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει goal. Με Early Over πληρώνεσαι αν μπουν 2 goal μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 goal διαφορά. Win Masters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
5: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.

It's just the fear of losing you.